0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20.

Ατμόσφαιρα 102,2. Η μουσική σου.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
2: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Να το προσκυώσω.
5: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
0: Γιώργος Διανός.
6: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνση Αδωνίου.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούς.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
0: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Λοιπόν, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά είναι, πείτε μου.
1: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας.
0: Ναι, γιατί Σοφία.
1: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
0: Παπαδοπούλου, να,
1: ναι, ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
0: ναι,
1: πρωί
0: κάτι,
1: και
0: με... κάτι, να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
1: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια αναμέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
0: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
1: Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε δει και το
0: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
1: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
0: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
1: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι, καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
0: Από την Ασπέισε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ ήταν 122 κάθετος 7 και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12. Τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
0: Αλφα τεύχος.
1: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος.
0: 12 του 12 δεκατού.
1: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος. 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί? Ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?

0: Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεχνικά ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας πειράζω.
1: Τα χρόνια υπηρεσία, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
0: Δεν, ναι, φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα, ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι τηλιένεται κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
1: Ναι, γιατί και με αυτόν τον νόμο μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
0: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι. Κύριε Τζούφρι.
2: Ναι.
0: Θα μιλήσετε μαζί? ΜΜισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει. Περιμένω μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο 10122 καθώς α, β μικρό, τελεία. Με ρωτάει αν... Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: αν μπορεί ο πατέρας να
1: γίνει... Μόνο για τη μητέρα ή για τον πατέρα?
0: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι
1: όχι,
0: νοείτε?
1: Να γεννήσω εγώ, αλλά ναι, το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
0: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το... κατάλαβα, να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
1: Ναι.
0: Κυρία Πρεσβυτέρα.
3: Συγγνώμη, κυρία, είναι σοβαρή.
0: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
3: Συγγνώμη, της δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στο πατέρα.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό?
0: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κύριε Πρεσβυτέρα.
3: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
0: Ναι, ναι.
3: Τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε?
1: Είναι μόνο για τη μητέρα.
0: Είναι μόνο, φυσικά, μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννά, καταλάβατε.
1: Ναι,
0: τι να κάνω, τώρα να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
1: Ναι, πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου είπατε.
0: Ψηφίζω και τσίπρα,
3: 122 α, πες στην κυρία.
0: 122, ΦΕΚ 122, κάθετος α.
3: Παύλα
0: α. Παύλα α. 122, παύλα α. Παύλα α και μετά.
3: Αστερίσκος. Αστερίσκος.
0: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Ναι. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
3: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
0: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε?
1: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
0: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά, να τύχει και αν τύχει. Μήπως εσύ μέσα στο 19.
3: Λες ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
0: Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία?
1: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
0: 4 κόρες, 2 γιους.
3: Δεν βγαίνει. Δικαιούνται παραπάνω ποσό. Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
0: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
3: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
0: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
3: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
0: 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
1: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή...
0: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται τώρα, είναι...
3: Συγγνώμη, αν κάνει και, και 5 κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
0: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι,
0: το δικαιούται. Πέμπτο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούργιος ο νόμος.
3: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε?
0: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι?
1: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
0: Ένα και ένα.
3: Τελευταίο.
0: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
1: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
0: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
3: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα 75 συνολικά.
0: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
3: Βέβαια.
0: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
3: Κάνε το ποσό το τελικό.
0: 1,75, θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200... Α, 2.100 ευρώ.
3: Για κορίτσι.
0: Αν γίνει, το τελευταίο αν είναι κορίτσι,
3: είναι
0: ναι.
3: Είναι καλό ποσοστό.
0: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
1: Αν είναι αγόρι,
0: μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
3: Στο 75%.
0: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,25.

0: 2,15, συγγνώμη, επί 1200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν, κάνετε, αν αναποκτήσετε 5, αυτό φτάνει στα 2%. Δίνει πολύ καλό συντελεστή.
1: Το χ πόσο δίνει? Λίγο.
0: Το χ, αν είναι χ.
1: Το χ,
0: αν είναι σαν και εμένα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
0: Διαφορετικό.
1: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
0: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε 5 κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι και θέμα τύχης.
2: Είμαι τώρα.
0: 2%, ναι, τώρα τι να λέμε.
1: Λίγο.
0: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη, θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το ΦΕΚ να το δείτε κι εσείς.
2: Ωραία,
0: το παλέψτε
2: λίγο.
0: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα, επειδή είναι καλά τα ποσά, το παλέψετε λίγο.
1: Ας το παλέψουμε λίγο και κορίτσι.
0: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσει τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
2: Ναι.
1: Α, δίδυμα έχει καθόλου.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο.
1: Έχετε δίδυμα.
0: Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα?
2: Όχι, κανένα.
0: Όχι.
1: Αχ, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
0: Τι δίνει το...
1: 5,23.
0: Το τρίδυμο.
1: Βεβαίως.
0: Παίζουμε υπόδρομο.
2: Τι τρίδυμο, λαϊκό είναι.
1: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το ΦΕΚ.
1: Λέω, έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδυμα,
0: τρίδυμο.
1: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
1: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
3: Έχει ένα χωράφι.
0: Κυρία Σοφία.
2: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
1: Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
0: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
1: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα?
0: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
1: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
2: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι η προϊσταμένη Πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι, σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
2: Τι εννοείται?
1: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση, 5,23.
2: Τι είναι λαϊκό, όχι δίνει τέτοια απόδοση.
1: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
2: 5,23. Μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
1: Τέλος πάντων. 6,276 ευρώ. Πόσο? 6,276 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
2: Ναι, βέβαια. Μου φαντηγήσει θα τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
1: Τι είπατε, τι εννοείτε?
2: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και...
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα... Τα επιδόματα, κοίτα, τα έχει πάρει και ο κύριος Ανδρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Ανδρέας με, με τα τέσσερα παιδιά.
2: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
1: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
3: 6.276 ευρώ.
1: 6.276 ευρώ.
2: Ποιο πράγμα?
1: Το ποσό θα φτάσει.
4: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
3: Ο Βαλάντης.
2: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη, θα... μην κλείσετε. Μην κλείσετε.
4: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά.
1: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
5: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου. Και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά.
0: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάρσα 10 λεπτά πριν.
1: Είχε καλή απόδοση.
0: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
1: Έλα μωρέ να της πούμε τη γυναίκα σου.
0: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
5: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
1: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
3: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά. Άγγελε, πάρε εσύ.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα. Πρωινό

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι η μάνα σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαιρά 102.2.
5: Παρέα στον σφαίρα με το

0: Γιατί δέχομαι απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Για να δώσω τα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δέχομαι απειλές.
1: Θα σε βρουν ελαστιχωμένο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
2: Α, φρέσκια.
0: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
2: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
0: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μην ενοχλείτε.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σε στείλαν οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή την αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Ενώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
2: Τη άρεσε.
0: Περάσανε καλά.
2: Α, ωραία.
0: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
2: Τζίνα είναι. Τζίνα.
0: Τζίνα.
2: Τζίνα.
3: Καλά, δεν θα πούμε για τον καφέ τώρα τι είναι το όνομα.
0: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Τώρα, ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
2: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα στο έστειλε ο Γιώργος το email.
0: Ναι, ότι του ζητάει
2: αυτό
0: από εδώ
2: το
0: και πέρα.
2: G.
0: Η G.
1: Πολύ ακριβό, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάνω μια φορά.
1: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
0: Πού?
1: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
4: Πώς μυρίζει
1: αυτό. Για
2: τα λουλούδια όμως κοστίζουν.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή γίνεται κάθε φορά.
2: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μας στέλνει μήνυμα, μας ακούει.
0: Ναι, ναι, καλά, αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Συνάντηση, θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
4: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτό και προσπαθεί να το πει πολύ.
0: Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
4: Πολύ έμεσα.
0: Σοβαρή.
3: Γιατί
1: υπερβολική την έχει δει η Τζένεφερ Λόπεζ.
2: Καταρχάς, περίμενε, δε Γρηγόρη.
1: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
0: Εγώ τι να περιμένω.
2: Ας ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά.
0: Δηλαδή θέλει μια προετοιμασία αυτό, ρε φίλε, να κάνει αυτό
2: μια προετοιμασία. Να κλείνει ραντεβού.
0: Όχι,
2: να αλλά... στολίσω αγάπη μου το δωμάτιο σήμερα.
0: Δεν ζουν
2: να...
0: μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
1: Είναι και επικίνδυνο.
2: Συγγνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, θα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
0: Για να τις... Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια. Να έχει παιδί μου λουλούδια δεξιά, λουλούδια αριστερά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Να έχει 3-4 βάσα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
4: Θέλει λουλούδια. Στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
0: Μπορεί να βρει.
2: Για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
0: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά.
2: Αυτή
1: η Τζένεφερ Λόπεζ, ποια έχει έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
2: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
2: Όχι, όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Θέμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να σου
3: πει. Ξέρω τώρα πράγματα.
0: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
2: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε τη αγόρι μου να βρει την υγεία σου. Όχι, δεν σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγεία. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Να σου πει και επικίνδυνο, έτσι.
0: Γιατί.
1: Γιατί μπορεί να μπει κάποια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λες στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσες στο δίκαιο μου λίγια.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόησες εσύ.
5: Έλα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: ήταν αυτό πρωί-πρωί.
1: Έχουν στείλει τόσα πολλά διλήμματα ο κόσμος που πραγματικά.
0: Περιμένει να ακούσει το δίλημά του.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει και με πρωινό. Οπότε γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να το σχολιάσουμε πάρα πολύ πρωί. Παιδιά, γεια σας. Είμαι παντρεμένος μαζί με την γυναίκα μου. Δεν θα γράψω το όνομά της, γιατί ίσως πολλοί να μας ξέρουν και δεν θέλουν να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Το πιο πιθανό να μας ακούει.
1: Και μπορεί να μας ακούνε. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι. Πρέπει να σας πω ότι γενικά κλείσαμε τα 15. Είμαστε από τα 30 παντρεμένοι. Έχουμε φτάσει στα 45. Και 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που την ξέρω και με ξέρει, μου φτιάχνει πρωινό. Στο πριν φύγω. Πάντα σηκωνόταν πιο πριν από μένα. Πάντοτε έφτιαχνε πρωινό, μου έκανε καφέ και μου έφερνε το δίσκο στο κρεβάτι.
0: Πού είναι αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά?
1: Άντε για αυτά τα απίθανα μαγικά πράγματα. Λοιπόν, έχει εδώ.
2: Εγώ πάντως δεν θέλω να ξέρω που είναι ο Γιάννης.
1: Μάλιστα. Έχει εδώ και 10 μέρες που δεν μου φέρνει. Σταμάτησε απότομα. Φανταστείτε το σοκ που έχω υποστεί μετά από 15 χρόνια και μου είπε τέλος αυτή η ιστορία από μένα. Τώρα αν θέλεις.
0: Γιατί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Τι βάρεσε.
1: Κουράστηκε, δεν ξέρει τι. Έχει κάποια στιγμή διαδικασία. Τη λέει: εγώ τόσο χρόνο σου έφερα ένα πρωινό. Και άρχισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπήκε σε μια διαδικασία, δηλαδή, ότι μαλώσανε για κάτι. Δεν ξαναγουστάρω. Και του λέει και του το είπε: δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό.
0: Έτσι με αυτή μαγιά.
1: Πριν 15 μέρες. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό. Ενώ δεν έχουν μαλώσει.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: πού είναι.
2: Δεν ξαναγουστάρω.
1: Φίλε,
2: τι δεν γουστάρω, τι δεν ξαναγουστάρω.
0: Εγώ, ποιος μας στέλνει το μήνυμα,
1: ο
0: Κώστας.
1: Ναι.
0: Κώστα μου, μόλις
2: Γιάννη,
0: βιώνεις.
2: Να αλλάξω όνομα.
1: Γιάννη, γιατί με μπερδεύεις.
0: Γιάννη μου, λοιπόν, μόλις βιώνεις την αρχή του τέλους.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Ποιο τέλος, τι λέει, Γιώργο.
3: Όχι και τέλος, ρε Παναγία. Απλά αυτή τώρα με κάποιο να γίνει μιλήσει κάποια φίλη της.
0: Άρα,
3: και της είπε τι είναι αυτά που κάνεις και δεν τα κάνουμε αυτά.
1: Είναι τίτλοι διάδεσκες.
2: Κλασική άντρες, κλασική. Τα ρίχνετε στις φίλες.
3: Ναι. Κάποια την έχει φλωμώσει το παραμύθι. Αλλά όταν μείνει με τη φίλη της, να μιλάς στο τηλέφωνο με τις ώρες, γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Έτσι.
1: Ο φίλος μου Μιχάλης.
3: Τότε θα δεις ποιος είναι ο Γιάννης, ο Κώστας.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει γκόμενο, ναι, αμέσως. Εμάνε, Μιχάλη, και εσύ, ρε φίλε, μην το έτσι κατευθείαν. Περίμενε.
0: Για κάτι την πείραξε.
2: Να λέει καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε. Μπράβο.
3: Πολύ ωραία. Υπάρχει εκδικητικότητα απέναντι στο πρόσωπο.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, κουράστηκε η τύπησα.
0: Δεν μπορεί, Γρηγόρη. Δεν μπορεί έτσι μια ωραία
1: πορεία. Κουράστηκε, ρε αγόρι.
2: Έχει γκόμενο εσύ αμέσως.
0: Μήπως πρέπει να ψάξει να βρει, μήπως έχει γίνει κάτι.
1: Κουράστηκα 15 χρόνια να σου φέρω το πρωινό. Κουράστηκα.
2: Κουράζομαι πια.
1: Κουράστηκα. Εγώ ερώτηση θέλω να σας κάνω μέσα από όλα αυτά. Ναι. Έρχεται μια μέρα που ακόμα και με τον ίδιο στον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: απλά
2: καλέ.
1: Επειδή φοβάσαι να αλλάξει τη ζωή σου.
2: Γιατί
1: να τελειώσει.
0: Καταρχάς η κυρία είναι λάθος.
1: Κυρία Καρδινάλε, περίμενε λίγο. Μια μέρα, ρε παιδί μου, που είσαι παντρεμένος σε τίποτα. Επειδή φοβάσαι να αλλάξει τη ζωή σου, φοβάσαι επειδή περνάνε τα χρόνια. Φοβάσαι, ακόμα και αν έχει τελειώσει μέσα σου, φοβάσαι να πάρεις τη μεγάλη απόφαση.
3: Κολώνεις.
1: Στα 60. Κολώνεις να πεις φεύγω. Φεύγω. Λοιπόν, η κοπέλα. Δεν γουστάρει πια να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε. Κατάλαβε ότι τις μείνανε πόσες μέρες. Εγώ πόσες μέρες ζει ένας 75άρης.
2: Μαν βρε Γρηγόρη, μου σ' ακούνε και άνθρωποι 75άρηδες να πάθουν κατάθλιψη.
1: Ωραία, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος. 105.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου ακούνε 75άρηδες.
2: Για όνομα.
1: Αμάρε Νάρση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μας έχεις να πούμε
2: φωτιά. Όχι, στεναχωριούνται οι άνθρωποι.
3: Καλά, δεν τους έμεινε και πολύ, Ελενάνση.
1: Τι είναι αυτό που έρχεσαι. Κανείς δεν ξέρει πότε θα κάνει. Το μέσο όρο τη ζωή.
0: Η Γλύκα Τζερβελέρ έφυγε στα 100.
1: Λοιπόν. Η γυναίκα κάποια στιγμή κουράστηκε. Κουράστηκα, ρε φίλε. Δεν θέλω άλλο πια. Δεν γουστάρω να κάνω ρε αυτό που έκανα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να βγω. Θέλω να ταξιδέψω με τους φίλους μου.
0: Συμφωνώ.
1: Θέλω να φύγω να πάω μια βόλτα. Μεγάλο το παιδί. Θα φύγει, θα πήγε πανεπιστήμιο. Άσε με!
0: Εγώ θεωρώ όμως λάθος το να φτάνεις σε αυτό το σημείο να αντιδράς έτσι. Δες το πιο νωρίς και πες το αγάπη μου. Μήπως μία εσύ, μία εγώ το πρωινό. Μήπως να προσλάβουμε.
2: Μήπως κανένας, μήπως ο καθένας μόνος του.
0: Μήπως να προσλάβουμε έναν άνθρωπο να μας φτιάχνει το πρωινό. Υπάρχει και
3: ένα butler.
0: Ναι. Μήπως. Κάτι, δεν θέλω αυτές τις ακρότητες. Ότι αυτό. Κουράστηκα! Δεν μπορώ άλλο!
1: Φωνάζεις πρωί-πρωί.
0: Έφτυσα κιόλας. Αλλά να το κάνεις από πιο νωρίς.
3: Μήπως έχει κάνει λάθη αυτός. Μήπως έχει κάνει λάθη. Χλαπάκιαζε κάθε πρωί.
0: Μήπως έτρωγε και τον αμπάκουλα.
2: Παιδιά, δεν είπε κανένα ευχαριστώ. Μπορεί να βγει και στη σύνταξη.
1: Τώρα στην 15 χρόνια.
2: Και σου λέει, εγώ δεν ξέρω.
0: Πού μάρισα 45 να βγει στη σύνταξη.
2: Ναι, μπορεί να δούλευε κάπου με βαρέα.
1: Σύστορα τώρα 15 χρόνια να φέρνει, σου φέρνουν όλο το πρωινάκι σου.
2: Αυτή μόνο που σηκωνόταν κάθε πρωί για να φτιάχνει αυτόν πρωινό.
0: Πτώμα από το πρωί.
2: Πτώμα. Όχι βαρέα, βαρέα και ενδυγινά.
3: Έτσι έμαθε ο άνθρωπο. Θέλει να φάει τώρα το πρωί.
2: Να μην είναι νηστικό, ναι. Να σηκώσει το κολαρίνο του, να πάει στο ψυγείο
3: δεν
2: να πάρει τι θέλει.
3: Ρε, δεν είναι έτσι. Αυτός τώρα μπερδικλώνεται να καθαρίσει το μήλο, δεν ξέρει πώς να το καθαρίσει.
2: Άμα μπερδικλώνεται να ξεπερδικλώνεται.
4: Πρόσεξε, θα σε τσατίσω τώρα, Νάνση. Αυτός είχε μάθει έτσι από τη μανούλα του. Του φτιάχνει το πρωινό, ναι, μετά συνέχισε το κορίτσι του. Τι θα κάνει αυτός τώρα, πεθάνει.
2: Ο Γιώργος έχει μια λογική ότι έψαχνε τη μανούλα του. Τώρα,
0: τι βρήκε για 15
2: χρόνια. Where's your mommy, Johnny?
4: Who's your mommy?
1: Who's your daddy?
0: Ωραία. Γιάννη, για να τελειώνουμε, χώρισε.
2: Να χωρίσει.
0: Ναι. Αντί έχουμε χωρίσει όλο τον κόσμο.
2: Αντί να μιλούμε. Να σηκωθεί και να ξεκινήσει αυτός να της φτιάχνει πρωινό για τα υπόλοιπα 15 χρόνια.
0: Λάθη.
2: Αντί να του πεις ότι δεν τρέχει τίποτα, ξύπνα εσύ και φτιάχνε της πρωινό.
0: Απείλησε τη με χωρισμό, Γιάννη.
2: Να δούμε πότε θα γκώσεις, παπάρα.
1: Εσύ, Νάνση, συγγνώμη λίγο να σου πω κάτι. Γιατί τα παίρνεις όλα προσωπικά, δεν έχω καταλάβει. Θες να κάνεις ένα κόμμα γυναικών να είσαι να πρωτοστατείς.
2: Δεν τα παίρνω προσωπικά, λέω την άποψή μου.
1: Μα αυτή δεν είναι άποψη.
4: Μόνες σας θα μείνετε με αυτά τα φεμινιστικά.
2: Λέω ότι από τη στιγμή που 15 χρόνια το έκανε αυτή, το κάνει και αυτός 15 χρόνια. Να δούμε πόσο θα αντέξει.
0: Δεν μπορεί, δεν γουστάρει να το κάνει.
2: Και ούτε και αυτή γουστάρει.
0: Γιατί, τότε γιατί το έκανε.
2: Όσο γούστερε το έκανε. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις κάτι όσο δεν γουστάρεις. Θα κάνεις κάτι όσο γουστάρεις. Όταν δεν γουστάρεις, απλά δεν θα το κάνεις.
3: Δεν είναι έτσι, ρε Νάνση.
2: Είναι ξεκάθαρα έτσι.
0: Τέλος πάντων.
4: Δεν κρατάνε έτσι σχέσεις.
3: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ας κλείσουμε με αυτό.
2: Όχι, να κλείσουμε με το ότι ο Γιάννης να σηκωθεί και να κάνει αυτός για τη γυναίκα του. Και να σεβαστεί τη φάση της.
3: Θα τραυματιστεί ο άνθρωπος, σου λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από ό,τι βλέπετε. Είδες, μια στιγμή στην άλλη, όλα αλλάζουν. Και όπως είπε ο Ηράκλητος.
0: Τα πάντα ρί.
1: Φίλε, έμαθες και κάτι.
5: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
19: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσέ το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι, για να δημιουργήσεις έτσι ένα χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμα περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες πιτζάμες ή το νυχτικό. Εσμάρα, γλυκός ύπνος κάθε μέρα, γιατί πραγματικά αξίζει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Ορίστε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Πυκνή, παρακαλώ?
0: Ναι, ίδια.
1: Γεια σας. Θήμιος Μάστορας λέγομαι. Σας καλώ από το τμήμα casting της εταιρείας Lionhead. Καλά είστε? Πήραμε,
0: καλά είστε.
1: Βρήκαμε τις πληροφορίες τις δικές σας. Ελευθερία Πυκνή, σωστά? Αυτό είναι
0: ναι,
1: το όνομά
0: ναι.
1: σας. Βρήκαμε τις πληροφορίες σας. Είστε εδώ στην εταιρεία μας καταχωρημένοι για μία παρολίγο συμμετοχή. Τελικά δεν συμμετείχατε από ό,τι βλέπω.
0: Στην
1: εκπομπή Shopping Star.
0: Ναι,
1: εμείς είμαστε μια εταιρεία που κάνει casting για αρκετές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και υπάρχει μια βάση δεδομένων με βάση της οποίας βλέπουμε ποιοι άνθρωποι έχουν κληθεί, με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα καταχωρημένα.
0: Καλά είναι από το. Πώς το λένε, από το.
1: Από τη Lionhead, ναι. Σας έχουν ξανακαλέσει νομίζω για το Shopping Star, σωστά?
0: Όχι, όχι. Αυτό μου το έκανε πλάκα η νίκη μου που θα τη σκοτώσω καμιά ώρα.
1: Δεν έχετε δηλώσει εσείς η ίδια τα στοιχεία σας?
0: Όχι, όχι. Μέχρι το κινητό πήρανε και εμείς... κάνανε το email μου και πάτησα το email γιατί εδώ είμαι άσχετη.
1: Α, δεν το έχετε κάνει η ίδια. Ξέρετε κυρία Πυκνή, είναι τα στοιχεία σας όμως καταχωρημένα στον υπολογιστή μας. Έχουμε μια βάση δεδομένων, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων. Και εμείς καλούμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Και επειδή το προφίλ σας φαίνεται αρκετά...
0: Βγάλτε με τελείως από τη λίστα σας.
1: Δεν σας ενδιαφέρει, γιατί σας έπαιρνα για τον εκατομμυριούχο, για τον Αντένα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θέλετε να λάβετε συμμετοχή στον εκατομμυριούχο?
0: Δεν μπορώ. Είμαι με τη μέση μου και είμαι κατάκτητη.
1: Μα κάθεται, εκεί ο παίκτης κάθεται. Έχει ανατομική καρέκλα. Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να μετακινηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, επιμένω, συγγνώμη. Επιμένω γιατί δεν καλούμε πολλά άτομα για το συγκεκριμένο project. Επειδή είναι και.
0: Επιμένετε, είμαι στην Αμάρθα, είμαι σε επαρχία, δεν μετακινούμε καθόλου.
1: Αυτό δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για τώρα, ναι. Μπορείτε να μιλήσετε με τον κύριο Ζίζο?
2: Ένα λεπτό.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ τώρα.
2: Ένα λεπτούλι, μην με στεναχωρήσετε.
1: Ένα λεπτό χρόνο μόνο. Κύριε, μπορείτε να κερδίσετε 100.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι, δηλαδή δεν παίρνουμε πολλά άτομα για τον εκατομμύριο.
0: Δεν μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε και από την ωραία Μάρινθο που.
2: Μήπως έχει γιο να
1: περάσει υπέροχα. Έχετε κάποιο συγγενή, επειδή.
2: Ένα γιο.
1: Κάποιο γιο, κάποια κόρη να ήθελε να παίξει.
0: Όχι, όχι.
2: Μα γιατί τόσο αρνητική, θα τραλαθώ τα μαλλιά μου.
1: Αχ, πραγματικά και εγώ δεν το πιστεύω και έχουμε περάσει υπέροχα εκεί στην Ερέτρια, στην Αμάρινθο.
2: Να μιλήσω λίγο την κυρία.
1: Πάρτε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να πάρετε το τηλέφωνο κύριο Ζίζος.
0: Είμαι έξω τώρα και δεν μπορώ.
2: Μπείτε μέσα 2 λεπτά.
0: Δεν μπορώ.
2: Αχ, σας παρακαλώ, θα τραλαθώ αν δεν σας μιλήσω. Μ' ακούτε?
0: Όχι, δεν μπορώ.
2: Αχ, αχ, αχ, η καρδιά μου, αχ, αχ, αχ, αχ.
3: Κύριε Ζίζο.
2: Αχ, αχ,
3: Ζίζο.
2: Αχ, η καρδιά μου.
3: Ζίζο μου.
4: Να την πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Να
2: τη
4: πούμε ότι ο ίδιος ο Αρναούτογλου θέλει να παίξει το παιχνίδι.
2: Δεν θα με πιστέψει. Δεν θα πιστέψει κάτι.
4: Γι' αυτό δεν γελάζει.
2: Α, τη γυναίκα δεν θέλει. Τώρα την ενοχλεί. Δεν θέλει γυναίκα, παιδιά.
5: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Δίλημα ζωής.
1: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Διλήμματα καρδιάς.
2: Λοιπόν, το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στυλέ. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδιάζαν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
0: Καλά θα πάει αυτό.
2: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα
0: τσακ!
2: Πήγε η γυναίκα του και του ανακοίνωσε
0: ότι
2: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
0: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα, τι λέει αυτή.
2: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
0: Κτήμα!
2: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
0: Τα πάντα όλα.
2: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
0: Έχει κόμμα!
3: Ναι, έχει κλείσει.
2: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
0: Όλα
2: εγώ,
0: πάλι
2: λέει,
0: τούτο.
2: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
0: Δεν μπορείς.
2: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
0: Καλά το παίξα, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
2: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
0: Αφού το διαχειριστεί,
2: δεν μου ανοίγεται. Δεν μου λέει κάτι άλλο.
4: Κάτσε, ρε φίλε, σε καλά καθόμενα η άλλη δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
0: Μην κάτι τσίπησε.
3: Τι παιδιά, έχει. Είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
0: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο.
2: Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το.
3: Ναι,
2: το ακυρώνει, τον ακυρώνει το γάμο για να μην.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
0: Τι ο Σεπτέμβρη είναι πρώτο πυλό.
2: Μα είπε να ανακοινώσουμε
3: την ακύρωση
2: του γάμου.
3: Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός.
0: Με αυτή την απόφαση.
2: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα
3: κάνουν. Πώς θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι.
2: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
3: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική,
2: ναι.
3: Και να κάνουν μετά το γλέντι 4
0: Σεπτέμβρη. Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
2: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει την.
3: Ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι.
0: Όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
2: Να δω την κόρη μου νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
3: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα.
2: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
3: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του γάμου.
4: Να πούμε λίγο κάτι.
3: Ποιο μάτι μου πετάει.
2: Αυτό.
4: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
0: Μάγκας!
2: Δεν το σέβεσαι, Νάνση.
0: Τι λες,
2: άσε μας, Νάνση.

0: Τώρα δεν έχει εγχωθεί αυτή.
1: Είσαι πολύ μάγκα, φίλε μου.
2: Συγγνώμη λίγο. Έχει αγχωθεί η κοπέλα και τη δεχόμαστε. Το δεχόμαστε.
0: Ναι, ωραία, δεν και πρέπει θα τη πει εγώ τώρα ξαγχώθηκε. Ναι, αυτό ή εκείνο.
2: Ωραία, περίμενε, ρε Νάση. Και ξαγχώθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Ξαγχώθηκε. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμος κάθε φορά alert.
3: Ανάλογα με τα νάρια της και τα σκέρτσα της.
2: Αλήθεια το λες τώρα.
3: Αλήθεια λες.
0: Έτσι είναι η αγάπη.
3: Άσε μας μόνο.
0: Να σέβεσαι λίγο τον άλλον που μπορεί να αγχώθηκε.
3: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλον που θέλει να παντρευτεί.
0: Ρε παιδί μου, αγχώθηκε η κοπέλα. Δεν του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.
3: Δεν αγχώθηκε, λέει δεν είμαι έτοιμη.
2: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δεις ότι σύντομα θα έρθει και ο χωρισμός. Συμφωνείς, Παναγή?
0: Τα βρήκατε εγώ... τώρα, συμφωνείς, Παναγή?
3: Γρηγόρη μου, αν και καθήμενος ορθά μίλησες.
2: Εγώ βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Παιδιά,
2: έχω πει, το έχουν πει στους γονείς, το έχουν πει, Παναγή. Είπα, το έχουν πει.
3: Εννοείται, το έχουν αναγκαστεί.
0: Σόπα ρε, και άμα το είπα στους γονείς, θα τους κάνουν τα.
3: Σόγια, συμπεθέρι,
2: συμπεθέρι, γιατί το έχει πει.
0: Θα πάνε να πω μετά τώρα δεν θέλει.
2: Τι έγινε, δεν θέλει τώρα να παντρευτούμε.
3: Ξεφτύλα.
1: Έχουν ραφτεί, όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
3: Ξεφτύλα πράγματα.
0: Και άμα το μάθει.
3: Εδώ μου λένε, τον έφαγε, δεν αγχώθηκε.
1: Ακριβώς.
2: Τι.
3: Τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Τι σου λένε, δεν άκουσα.
1: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα Πανάκι, πες τις αλήθειες.
2: Λέγε, τι λέει, τι
3: ότι έχει γκόμενο, λέει.
1: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
3: Δεν αγχώθηκε, λέει καθόλου. Έχει γκόμενο και δεν ξέρει
1: το τώρα.
0: Τι πλακίες είναι αυτές που λέτε για την κοπέλα.
1: Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
3: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
1: Για το Film Festival.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα.
3: Άγγελος.
2: Καλά κάνει ο Άγγελος. Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύομαι εγώ ξανά.
1: Σου ξημέρωσε.
2: Για παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να με σας ακούω το τηλέφωνο, παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Από την Κρήτη.
4: Από την Κρήτη. Ναι. Κρήτη.
3: Στην Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
2: Σταμάτε λίγο. Κάτσε να πει.
1: 2.000 καλεσμένους θα σου ακυρώσει.
5: Έτσι ξέρω. Ναι.
2: Για πείτε, κύριε.
0: Μάλιστα, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λέει.
2: Πώς.
0: Πώς και ναι. Τι. Δεν βλέπω να λέει, λέω.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέει ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρει.
3: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
0: Ντροπή να μιλάτε έτσι.
1: Και δεν ξέρει
3: πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά σιγά.
2: Καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Μιλάτε πια, μιλάτε.
2: Ναι, γεια σας κύριε, σας ακούμε.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
2: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
4: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγαμε για τον πληθωρισμό,
0: κλείστε
1: στα ύψη.
3: Για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
1: Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
4: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι πειλά, ρε παιδιά.
0: Κλείστε το, σας.
2: Ποιο παιχνίδι, ρε φίλε? Συγγνώμη, καταρχάς, περίμενε. Ποιο παιχνίδι?
1: Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι έβγαλε?
2: Ποιο παιχνίδι?
4: Beat
2: the αυτό είναι στις 9 και 10, κύριε.
5: Δεν μας ακούτε, κύριε.
3: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
0: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει
2: θέμα. Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
4: Να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να πω σε τι.
0: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
2: Να αφήσω τον άνθρωπο να πω.
4: Σας παρακαλώ.
2: Σας παρακαλώ.
0: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
4: Όμορφη,
0: γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
2: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι.
3: Πλάκα σας κάνει, καλέ. Μην υπερεξηγιώσαστε.
0: Το ξέρει ότι το κάνω πλάκα.
4: Δεν κάνω καμία πλάκα.
3: Όχι, εμείς κάνουμε πλάκα.
0: Τοποθετείτε και αυτός για πλάκα σοβαρά.
4: Ναι, αυτό.
2: Καλά κάνετε, κύριε. Να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
4: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ.
2: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
4: Μαύρο μήλο.
2: Ραντεβού οι δυο μας στο Μαύρο Μήλο. Να είστε καλά.
4: Εσύ και εγώ.
3: Εσύ και εγώ, λέει.
2: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
0: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
2: Για το θέμα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Ευτυχώς πέτυχα γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα ή για
0: πολύ
2: το παιχνίδι?
0: Πολύ τον φοβάμαι
6: για
0: και αυτόν.
6: Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
2: Παρακαλώ, σας ακούμε.
6: 2014 λοιπόν.
3: Α, γυρνάμε πίσω.
6: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
3: Άρα πόσα χρόνια μετά?
1: 8 χρόνια.
3: 8 χρόνια.
6: Το 2014 όταν είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν τα διέλυσα όλα.
3: Εσείς.
0: Είσαι ο και λέγεσαι.
6: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
2: Καλά κάνετε. Αλλά...
3: περίμενε, λοιπόν, δύο λεπτά.
2: Ακούστε λίγο
6: να ακούσετε λίγο να σου
2: πω την ιστορία.
0: Κάτσε, θέλω να τον ακούσω.
6: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου. Ναι. Για πολλούς λόγους. Σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Από Πάτρα, Θεσσαλονίκη μετακομίζω. Ναι. Η γυναίκα μένει πίσω. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε και ρία να μένω πίσω, λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησε από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χαζός κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
6: Όχι, εννοείται.
0: Τι θα έκανες?
6: Θα την πατρευόμουν.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Αλλά αν την πατρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρας, γιατί εμείς οι άντρες, κακά τα ψέματα, μέχρι πολύ αργά είμαστε έφυγοι. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
2: μπορεί να τα θέλουμε
6: είμαστε,
2: να τα ζήσουμε
6: είμαστε
2: μετά.
6: Αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά, είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
3: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
6: Αυτή τη στιγμή με 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014, πόσο
2: να ήμουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
3: 24 χρονών ήταν, όχι.
2: Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θες εσύ ή εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Η άποψή μου ποια είναι? Δεν υπάρχει μεσοβέζικη λύση σε αυτά τα πράγματα.
3: Τι εννοεί?
6: Επειδή σπάει το γυαλί, κακά τα ψέματα, και πόσο μάλλον όσον αφορά τις γυναίκες, που οι γυναίκες πρώτα διεκδικούνται και κατακτούνται νοητικά και μετά σωματικά, πιστεύω ότι θα έχουν θέμα μεγάλο.
3: Ναι, αλλά εσείς στην περίπτωσή σας δεν είχατε θέμα. Ήταν καλό το...
6: Έτυχε να πετύχει μία γυναίκα στις χίλιες, η οποία στάθηκε για λαμπάδα δίπλα μου.
3: Μάλιστα.
6: Δεν υπάρχουν γυναίκες και το λέω.
3: Δηλαδή,
6: το
3: συγγνώμη, 10 μέρες πριν το γάμο εσείς τα τεινάξατε όλα στον αέρα και παρόλα αυτά ήταν δίπλα σας.
6: Είχαμε κλείσει νηβικά, είχαμε κλείσει σπίτι. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο, παιδιά, εκείνη την εποχή έδωσα 14.000 ευρώ σε ένα νοικιασμένο, σε ένα ξένο σπίτι για να το κάνω όπως ήθελα.
3: Μάλιστα.
6: Και 10 μέρες πριν τα τεινάζω όλα στον αέρα.
3: Να υποθέσω, δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να ακυρώσετε το γάμο?
6: Οι λόγοι ήταν κάποια πράγματα που κάταγα μέσα μου, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα
0: να κάνω
6: με τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ο πατέρας ήταν παλαιών αρχών, αυστηρών αρχών, okay. Οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ζούσα εγώ τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή, έπρεπε να τη γυρνάω, όντα αραβιασμένη, έπρεπε να τη γυρνάω 11-11.30 ώρα σπίτι. Ήταν κακά τα πράγματα αυτά. Και εγώ ήθελα να ζήσω. Έβραζε το θέμα μου.
3: Μάλιστα. Κατάλαβα.
6: Και δεν ήταν ότι ήθελα απλά να ζήσω. Ήθελα να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα να μπαμ.
3: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία μας τα είπες.
2: Εγώ αυτό που λέει ο κύριος.
6: Που πιάσα γραμμή.
2: Και εγώ χάρηκα γιατί είναι δύσκολο.
6: Να ακούσει και κάποιος άλλος για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος, μην πάρεις την απόφαση. Άστο να περιμένει. Mm. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο
3: δεν περιμένει. Κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
2: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή, αν ήταν παντρευτό και μου έλεγε δεν παντρευόμαστε τώρα, και είχα κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή, πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο?
6: Ακριβώς.
2: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
6: Σύστημα, δεν γίνεται.
2: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
6: Ακριβώς.
3: Μπορεί δηλαδή, εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρίς να παντρευτούμε?
2: Εγώ θα χώριζα.
3: Θα χώριζε. Ναι,
2: εγώ θα χώριζα.
3: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
2: Και εγώ θα, δηλαδή, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
0: Δεν θέλω να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπός σου σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζεις. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
2: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και δεν είμαι.
6: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγεις εσύ.
2: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
6: Άμα πνίγεται με την ιδέα.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Άρα εγώ σε πνίγω.
6: Δεν τα έχεις, δεν έχεις σχέση με μια ιδέα. Έχεις σχέση με έναν
0: άνθρωπο. Εσύ είπες τώρα για γάμους και τέτοια.
6: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
3: Να είναι στον πνίγεις.
0: Το πνίγω.
6: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
3: Γρηγόρη σε πνίγει.
6: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
0: Μα μόνος του είπε για γάμο και τέτοια, ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
6: Δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
0: Γιατί να μην κάνω σχέση, άμα δεν θέλω να παντρευτώ.
6: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση.
2: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
6: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
0: Και άμα δεν είσαι.
6: Ή κύριε μου, εγώ.
0: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω
6: είμαι έτοιμο.
2: Τι λε μετά.
6: Εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
2: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
6: Και κακώς με περίμενε, άμα θες.
0: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
6: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε σε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να τη παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση.
0: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
6: Αλλά κουράζομαι.
0: Το κάνει με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνει και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχει αυτές τις ενοχές. Έχει αυτές τις ενοχές. Αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
6: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
0: Ακριβώς.
6: Μια τεράστια καριέρα.
3: Ποιον μιλάμε με τον Ρουφά, μιλάμε.
6: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
3: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
0: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
3: Όχι.
0: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
6: Ποιος το είπε αυτό? Δεν άκουσες τι είπα?
0: Ότι ήσουν
6: κτητικός. Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος. Που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά.
0: Την είχες, το περίμενε.
6: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Της το έτρεφες αυτό.
3: Ναι, να σας πω τώρα κάτι.
0: Είναι πολύ αυτό που λέει. Θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε, της έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή. Ναι. Εδώ.
6: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
3: Ναι. Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστής. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι? Να καταλάβουμε ποιο είστε.
2: Σταμάτα όλα να κάνεις αστεία, ρε φίλε.
3: Ο
2: άνθρωπος δεν θέλει να πει το όνομά του ούτε τίποτα άλλο. Έχει λόγο να το κάνει.
3: Δεν είπα εγώ το όνομά του.
2: Δεν σε Παναγίμη τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή μου.
6: Όνομά μου, για να ξεπερδεύουμε, αν πω το όνομά μου θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Θα βγάλετε θέμα.
0: Μην το πεις.
2: Οπότε,
6: εγώ το έκανα ξεκάθαρα, μήπως βοηθήσω κάποιον. Τίποτα άλλο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Έχουμε μέσα από αυτό να βοηθήσει κάποιον.
3: Άρα, σας
6: ακούω καθημερινά να είστε πάντα καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και να δίνετε χαμόγελα σε εμάς που περιμένουν να σας ακούσουμε κάθε πρωί.
3: Να είστε καλά.
2: Είστε γλυκύτατος, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χέρι στην οικογένειά σου. Γεια χαρά.
6: Φιλιά, φιλιά.
7: Αν είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 € και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 € και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 €. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 € από 33.990 €. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Το δράμα και το μόνο δράμα που θες στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο. Αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Παιδιά, με λένε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Σας περιμέναμε πώς και πώς. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Ευτυχώς που είσαστε κι εσείς. Ένα πολύ μικρό παράπονο που πραγματικά δεν γίνεται να μην σας το πω.
1: Γιατί, Γιάννη?
0: Πέρασα όλο το καλοκαίρι με την πεθερά μου. Δεν αντέχω πια. Ειλικρινά, όπου και να πηγαίναμε ήταν μαζί. Στην αρχή δεν είχα πρόβλημα. Είπα από ευγένεια να έρθει, αλλά κόλλησε συνεχώς μαζί μας. Είναι μόνη, είναι χείρα. Εντάξει, θα έπρεπε να το καταλάβει και η ίδια ότι δεν γίνεται να είναι πάντα μαζί μας.
1: Είναι παντρεμένος, είναι σε σχέση μας, λέει.
0: Είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Α! Τώρα, γιατί άμα ήταν στις αρχές, θα του έλεγα χωρίσέ τη.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι ένα πολύ λέξη, είναι ένα πολύ light, αλλά πολύ πραγματικό και πολύ ρεαλιστικό πρόβλημα. Τι
1: το κάνεις αυτό.
0: Συγγνώμη, με πολύ light κατάσταση.
2: Σταμάτα κι εσύ.
3: Έχω ένα κάρο άντρες.
0: Λοιπόν, και επειδή είμαστε botox season, γιατί έτσι είναι ονομάζεται season. Σχολιάστηκε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε μια εξήγηση. Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι botox, επειδή είναι μια εποχή που όλα τραβιούνται.
1: Ακριβώς.
0: Τραβιέται
1: υπερβολικά.
0: Όλα τραβιούνται υπερβολικά. Ζούμε και εμείς στην εποχή του τραβήγματος.
1: Τραβιόμαστε.
0: Α, σεξ τερνό του μήνυμα, Μέσλη, συγγνώμη λίγο. Τι θα πείτε για την πεθερά?
2: Για μένα με παίρνω από το φαγητό.
0: Πάρε το σάκι.
3: Σάκι!
0: Για να πάρε το τηλέφωνο να το βγάλεις.
3: Γιάννη, περίμενε εσύ με την πεθερά και ερχόμαστε.
0: Παναγή, κλείστε το τηλέφωνο. Αν θα ανεβείτε. Ναι. Τι λέμε για την πεθερά, Νάνση, εσύ?
4: Λοιπόν, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα όμως αν η πεθερά τη χρειαζόντουσαν και την χρησιμοποιούσαν τη γυναίκα για να τους κρατάει τα παιδιά.
3: Α, μήπως ήταν ευολική η πεθερά μέχρι ενός σημείου.
4: Κατάλαβες, από τη μία
3: τώρα
4: δηλαδή.
3: Τώρα έμπλεξες.
4: Την παίρνεις την πεθερά όλο το χειμώνα, σου κρατάει τα παιδιά και μετά το καλοκαίρι την πετάς αστημένη λεμονόκουπα. Δεν ξέρω.
3: Την πες και την πετάς.
4: Δεν
2: γίνεται. Έχει να κάνει το τι. Επειδή η γιαγιά ασχολείται λίγο με το εγγόνι, δεν πάει να πει ότι πρέπει να σου κάτσει
0: κάτι το ήταν κοτσονά. Δηλαδή η γυναίκα μπορούσε να ταξιδέψει, δεν ήταν μια γιαγιά που
2: δεν βρήκε. Ναι, Γρηγόρη μου, να βρει δύο φίλες, να βρει κάτι να πάει.
4: Πώς να βρει, αν όλο το χειμώνα την έχεις να σου κρατάει τα κουτσούβελα.
5: Για τους αγίους τόπους,
4: Γιάννη. Γιατί τις λες. Σου λέει αυτή θέλω να βγω το Σάββατο. Αν το Σάββατο θέλω να βγω με τη γυναίκα μου, θα έρθει να μου κρατήσει.
5: Πώς να πάω στα λουτρά πόζαρ με αυτό το ποδάρι. Πονάει το ποδάρι, πού να πάει εκεί πάνω. Ανέβα κατέρα από τα λεωφορεία.
2: Α, το Γιώργο, η πεθερά του Γιώργου είναι άλλη κατηγορία. Θα την ήθελα και εγώ μαζί μου όλο το καλοκαίρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πεθερά του Γιώργου
1: είναι χάρηκα γιατί την είχε ο Παναγής. Τα πούμε αυτά.
0: Είναι η πεθερά του Γιώργου, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, είναι γυναικάρα. Έτσι,
2: είναι κουκλάρα.
0: Αλλά εγώ τώρα το λέω σοβαρά, Γιώργο. Yeah. Έρχεται συνέχεια μαζί σας.
1: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Δηλαδή, σε μία περίπτωση διαφορετική.
0: Ναι, σε μία περίπτωση διαφορετική. Έρχεται, ναι, μία, έρχεται η γυναίκα, έρχεται μαζί σας.
3: Άστο ρε!
0: Έρχεται συνεχώς μαζί σας.
3: Εμένα, γεια σου. Ναι.
0: Τι θα έκανες, ρε φίλε?
1: Πρόβλημα. Καταρχάς έχεις πέσει θύμα συνωμοσίας.
2: Καταρχάς θα με έπαιρνες να έρθω.
1: Εννοείται. Βόηθα. Δεν αντέχω. Ο Γιάννης έχει πέσει θύμα συνωμοσίας. Κρυφή συνωμοσίας. Η γυναίκα του. Το έχει οργανώσει.
0: Ας πούμε για να δώσω ένα καταλάβει.
4: Για να έχει την ίδια τη μαμά τη μαζί. Αλήθεια, αυτό πιστεύει.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ. Αν
0: είχε φίλιο, ας πούμε, τη Νάνση μαμά, δεν θα το έκανε ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Δηλαδή, μπορεί να ερχόταν μια φορά για δύο-τρεις μέρες, αλλά ποτέ δεν θα καθόταν να έρθει.
1: Είναι ιδιοσυγκρασία.
2: Δεν θα γυρίσει να πει, ας πούμε, που πάμε μετά.
0: Ποτέ.
4: Με νουλα μου.
5: Θα κάνουμε μετά, παιδιά.
4: Αλλά άμα τη το είχαμε κάνει, δεν είχε πρόβλημα.
0: Αλλά να σου πω κάτι όμω τώρα, τι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να την έχω μαζί με τη φίλιο. Από τα πιο ωραία άτομα. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται τελικά ποια είναι η πεθερά.
2: Ισχύει. Για μου η πεθερά δεν θα ήθελε, ας πούμε.
0: Γιατί?
2: Μουρ, δεν με παρατάτε, θα πάρω τον άντρα μου να πάω όπου θέλω.
0: Ωραία.
2: Yeah.
0: Λοιπόν, Γιάννη, φίλε μου, η απάντηση που σου δίνουμε είναι κάνε υπομονή. Θα το ζήσεις.
2: Δεν είναι απάντηση κι αυτή.
0: Και τι να κάνει τώρα, να
2: δώσω μια συμβουλή να του δώσω. Ένα λεπτό. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό που λέει η Νάνση, που είναι πολύ πιθανό, με τρία παιδιά μπορεί η πεθερά να βοηθάει. Θα κάτσει να κάνει μια κουβέντα με τη γυναίκα του. Αν το ότι βοηθάει με τα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα να του κατσικώνει το όλο το καλοκαίρι. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να το συζητήσει με τη γυναίκα του να βρει μια άλλη λύση.
4: Συγγνώμη να πω κάτι, πού πήγαν και του κατσικώθηκε όλο το καλοκαίρι? Γιατί αυτή είναι ικανή ο Γιάννη, έτσι όπω τον ακούω, να έχουν πάει στο σπίτι τη πεθερά στο εξοχικό και να θεωρεί κιόλα ότι του κατσικώθηκε αυτή αντί να πει ότι κατσικώθηκε.
0: Αυτό είναι το μικρό δίλημα ζωή, κυρίε και κύριοι. Το ξεκινήσαμε έτσι, γιατί είναι ακόμη τα παιδιά δεν έχουν μπει στο σχολείο. Μετά έχουν έρθει πάρα πολύ καυτά. Ποιο έκλεψε το δίλημα ζωή, ποια.
4: Έλα, μωρέ, αφήστε το πάνω καλά.
3: Α μιλήσουμε μονόματα επιτέλου.
2: Δεν θα πω.
0: Α, η πέτη μαγείρα δεν είναι δυνατόν.
3: Ρίξη και έλευθη.
2: Τι.
0: Σου έφυγε.
2: Τι είπα.
0: Πέτη μαγείρα.
2: Το είπα όντω.
4: Είπε όνομα.
1: Συγγνώμη.
3: Ξεκίνησε το πρώτο μπιφ τη χρονιά. Επιτέλου.
0: Φοβερό, ρε φίλε. Σου έφυγε. Και μπέτη φανατική ακροάτρια εδώ τη εκπομπή ήταν.
2: Επιτέλου. Το μα το κλέψε.
6: Η ζεστή είναι μέχρι του 30 βαθμού. Μετά του 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102.2 Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά. Σκούρα, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
6: Time out για θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Γέρασέ με παγωτάκι. Δρόσισέ μου το κορμάκι.
11: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rothy Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Little App Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιράκι.
6: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγαμε σκοτώσει, κυρία. Ποια σας... διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονίας.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι τη αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα τη διένεξη που είχατε. Η κυρία Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο τη.
2: Τι θέλει που μου το είπε προηγουμένω.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε τι θέλει.
2: Είναι εγκεκριμένο εδώ όρθιο.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σα απασχολήσω σε λίγο, συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχική οδύνη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έχω αποδεικτικά από
1: τότε. Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε.
1: Εντάξει, ούτε πίνω, ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
1: Ναι, ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στο μάχο, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στο μάχο και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
1: Κόπρανα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω
1: μου,
0: απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακός κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Ναι, εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φώναξατε.
0: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχοληθεί με ρόλο. Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδική εδώ.
3: Αλεβιζά, το ποσό που ζητάει η ενάγουσα.
0: Το 35.000 είναι, δεν είναι μεγάλο ποσό, μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά, εδώ μιλάμε.
0: Γιατί κύριε Τσουρουνάκη.
1: Εντάξει, κύριε μου.
0: Γιατί κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Ναι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βάλε μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λίγη το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Αχ, συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος ήθελε να σας κάνουμε φάρσα.
3: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα αγόρια.
1: Καλημέρα.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Ιντερνετ.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, είμαι ο πρόδρομος. Αυτό που θα σας γράψω μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Με έχει θυμώσει ιδιαίτερα. Είναι η γυναίκα μου η Αγγελική, που είμαστε 2 χρόνια μαζί. Δεν είμαστε κανένα ζευγάρι που είμαστε πολλά χρόνια. 1 χρόνο γνωριμίας.
1: Παντρεμένη.
0: Ένα χρόνο γνωριμίας και 2 χρόνια γάμου. Okay. 3 χρόνια. Όμως αρχίζουν και γίνονται πράγματα που μπορεί για εσάς να είναι λεπτομέρειες, αρχίζουν για τον κόσμο ίσως να φανεί ότι μπορεί να είμαι τρελός, αλλά πραγματικά εμένα με πειράζει πάρα
1: πολύ. Για πες να μήπως είσαι, αυτό φοβάμαι.
0: Να σας πω, της δίνω περίπου 80 ευρώ το μήνα για να φτιάξει τα νύχια της.
2: 80... Για τα νύχια 80 ευρώ, ναι. Τι νύχια είναι αυτή.
1: Περίμενε.
3: Τι είναι, Jaguar.
1: Πόσο πάει το νύχι, Νάνση, κάθε φορά που πάει κοσάρικο.
2: Άμα κάνει χέρια πόδια γύρω στο 30 με 40 ευρώ. 30.
1: Άρα 2-3 φορέ.
2: Εξαρτάται τι κάνει. Άμα κάνει σελάκ, άμα κάνει απλό, μπορεί να είναι και πιο φθηνό.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι 25 ευρώ.
0: Ίσως λέει τα 80 ευρώ για όλο το. Για τα
1: περίπου
0: μαλλιά
1: μια φορά τη βδομάδα τέλος.
0: Για τα μαλλιά τη, για τα αυτά τη, για τα κίνα τη, παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ενώ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα νύχια τη, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με χαρά τη δίνω αυτά τα χρήματα γιατί δεν δουλεύει αυτή την περίοδο και τη τα δίνω με χαρά. Είναι η Αγγελική και ο πρόδρομος.
1: Και ο πρόδρομος.
0: Και ενώ της τα δίνω με μεγάλη χαρά όλα αυτά τα χρήματα και δεν παραπονιέμαι καθόλου, όταν τη ζητάω να μου ξύσει την πλάτη,
1: οπα,
0: μου λέει όχι. Και εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα.
1: Τι έλεγες πριν, ουδείς.
0: Αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Ορίστε.
3: Πόπο λάθος!
0: Τώρα άκου να δεις, εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, επειδή μου τα δίνεις. Πρέπει να με υποχρεώσει να σου ξέρει.
2: Άρα το δίλημα είναι ότι ο πρόδρομος δίνει 80 ευρώ στην Αγγελική
1: και αυτή δεν του
2: ξύνει. Αυτή δεν το ξύνει.
0: Του ζητάει μια φορά να του ξύσει την πλάτη εγώ.
1: Έχω με τον κάκο που σοβαράξω μέχρι.
0: Εγώ σοβαρό πρόβλημα με την πλάτη εγώ. Εγώ είμαι σε τσαρκούδες.
2: Τώρα πρέπει με κάθε ακροατή να ταυτίζεσαι.
0: Ναι, γιατί ταυτίζομαι.
3: Με τσαρκούδες ταυτίζεσαι.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πηγαίνω στις γωνίες και ξύνομαι. Με την πλάτη έχω πρόβλημα.
3: Σαν κατσίκι, ναι.
0: Ξύνομαι.
3: Παλιά άφηνε και τρίχωμα.
2: Μου γράφει η Αναστασία. Μπορεί να συχαίνεται. Μπορεί αυτός να έχει σπυράκια στην πλάτη του.
0: Αλήθεια. Ο άντρας της. Αυτή που κάνει έρωτα μαζί. Αυτό συχαίνεται.
1: Ναι, δεν κάνει έρωτα με τα σπυράκια του. Με αυτόν κάνει. Με το πέος του.
0: Μα τι βλακίες είναι αυτές.
3: Σταματάνε εσείς οι πέος και τέτοια.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί
0: δεν πήραξε το μόριο και το πέος. Δεν είναι αυτό, ρε Γιώργο. Είναι τι σημαίνει. Δηλαδή, τον άνθρωπό μου θα συγχαθώ εγώ την άνση μου ζητήσει.
1: Ναι, Γιώργο, άμα μετά τα νύχια τη μέσα έχουν τα μπιμπίκια του αλουνού.
2: Ναι,
0: δεν είναι
3: αυτά που λέτε.
2: Να πάρει ξύστρα.
0: Ξύστρα έχω κι εγώ. Αλλιώ εσύ να ξύνει με τα νυχάκια σου.
1: Αλλιώ είναι παιδιά. Εγώ ιδιάζω.
2: Με μένα με ανατριχιάζει, α πούμε.
1: Ερώτηση. Ζητάει να το ξύσει χωρί μπλούζα ή με μπλούζα. Παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Τώρα δεν το γράφει αυτό το πράγμα. Το με μπλούζα ή χωρί μπλούζα. Να το ξύσει, ζητάει το παιδί. Και σιγά μου λέει τι ζητάω. Και είναι στη φάση που λέω, αν με από αυτέ τι λεπτομέρειε δεν γίνονται στη ζωή, για ποιο λόγο να μείνω, μου λέει με τη συγκεκριμένη γυναίκα.
3: Αλήθεια!
1: Θέλει να τη χωρίσει τώρα επειδή δεν του ξύνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά εξηγεί ότι αν σε αυτά τα 3 χρόνια που είναι μαζί έχει τόσο απλά προβλήματα. Ότι εγώ με χαρά τη δίνω να είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτή τα πιο απλά πράγματα.
2: Δεν το δίνει με χαρά, γιατί το κοπανάει τώρα.
0: Μα το
2: λέει, σου δίνω 80 ευρώ για να φτιάχνει τα νύχια, άρα πρέπει να με ξύνει. Άρα το κάνει γιατί δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια.
0: Περίμενε,
2: δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια. Θέλει κάτι να πάρει.
3: Επενδυτή στα νύχια σου.
2: Ακριβώ.
0: Γιώργο, συγγνώμη, εσύ πε ότι.
2: Να αλλάξει λοιπόν γυναίκα.
3: Είναι καμπανάκι. Είναι red flag.
0: Ναι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα θα σε πείραζε. Σοβαρά. Μπράβο, είδες.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα η γυναικούλα μου, όταν της λέω να μου ξύσει την πλάτη, το έχω παρατηρήσει. Δεν σταματάει ποτέ αν δεν της πω εντάξει.
2: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ ξέρω πως
2: δεν είναι πολύ άδικο τώρα για τον πρόδρομο αυτό που του κάνεις. Είναι σαν να του λες, εγώ έχω καλύτερη γυναίκα από σένα.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Εγώ έρχεται η Νάνση, μου δίνει και μια φάπα πρώτα.
1: Σου δίνει φάπα στο κεφάλι.
0: Έλα τώρα τέτοια ώρα, παπ και αρχίζει ξύνει. 3 δευτερόλεπτα. Έτσι ακριβώς αυτό σου λέω.
3: Αυτό μην το κάνω.
0: Κάνω την κίνηση τώρα.
2: Όχι, δεν αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το δώσω.
0: Όχι, σου λέω, φάπα μου δίνει με αυτό έτσι κάνει μια. Άντε πάλι, κάνει μια έτσι στο κεφάλι. Εντάξει, το λέω χιουμοριστικά, δεν μου δίνει βάπα αυτό. Ακούς μου κάνει πώς κάνει το κεφάλι έτσι, ρε παιδί μου. Άντε με έχει τρελάνει.
4: Αν σε δέρνει, ανοιγό, κλείσε τα μάτια τρεις φορές.
1: Κάνε μας έτσι το χέρι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζει ξύνη. Φανταστείς 5 δευτερόλεπτα.
2: Συχαίνομαι, ιδιάζομαι, πιάνει ένα τριχύλα.
1: Γιατί ρε Νάντσα.
0: Μα λες και είμαι γρούνι.
2: Παναγή, πόσες φορές μου ζητάς εδώ πέρα στο διάδρομο να σε ξύσω.
1: Με ξύνεις όμως.
2: Γιατί μου το ζητάς πάνω από την μπλούζα.
1: Ναι.
2: Ο Γρηγόρης θέλει σε γυμνή πλάτη. Εγώ ανατριχιάζω.
0: Και μετά θέλω να πάμε στο
3: πλάτη.
2: Περάσε που θα σε ξύνω και μετά θες να. Και επίσης θα σας πω και το άλλο. Μην ανοίγεις το στόμα σου και λες πολλά. Γιατί και μόνο που κάνω αυτό που αηδιάζω περισσότερο από όλα και μου και τα κάνω εμετό.
1: Τόσο πολύ με το
0: ναι, με το σεξ δεν μπορεί καθόλου.
2: Με τα νύχια που μου ζητάει να του τα κόβω.
3: Ποδάρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι και μόνο που κάνει αυτό θα έπρεπε.
2: Μην μιλάς καθόλου, δεν πληρώνεται.
0: Τα πήρε
3: τα εργαλεία από το.
0: Παναγία, άκου τι έχω πάρει.
2: Άσε με ρε Παναγία, τι υποφέρω τώρα κάθε φορά.
0: Καταρχάς έχω καταπληκτικά δαχτυλάκια. Υπέροχα νύχια.
2: Εγώ θα το πω αυτό, όχι εσύ.
0: Εγώ τα έχω τα δαχτυλάκια που είναι υπέροχα.
3: Έχω δει φωτογραφίες στο Food Fetish που έχει ανεβάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατά ποιο το πιο.
0: Καταρχάς, μην κοιτάει τώρα.
2: Μην κοιτάει τώρα μου ζητάς να σε καθαρίσω εγώ.
0: Ναι, Mr. Gamba, έχω υπάρξει 2002-2004 στην Καλλιτική.
2: Ωραία, να πας εκεί πέρα σε αυτές που σε βλέπαν τότε.
0: Mr. Gamba, με πολύ ωραία δάχτυλα.
3: Το μεγάλο δάχτυλο του ρουφούσαν,
2: ρε. Ναι, ρε,
0: άκου τώρα εδώ. Εγώ πήγα λοιπόν σε κάπου πάρα πολύ γνωστά για να μου φτιάξουν τα νύχια. Να κάνω πετικιούρ, έτσι, που
2: το
0: θεωρώ πολύ υγιεινό. Μία από τις κοπέλες εκεί.
3: Ζήτησε να το πιπηλήσει.
0: Όχι, όχι, όχι, σοβαρά. Μου κατέστρεψε το νύχι.
1: Ποιο νύχι?
0: Το μεγάλο.
1: Στο δεξί ή στο αριστερό?
0: Στο δεξί. Δεν μπορούσα να περπατήσω για ένα μήνα. Φοβήθηκα.
3: Γιατί?
0: Ναι, φοβήθηκα να ξαναπάω.
3: Γιατί, κυρία Τζούλια?
0: Ακούρε μάλα που μιλάω σοβαρά. Φοβήθηκα να ξαναπάω σε νυχάδικο.
1: Υπέροχα πόδια.
0: Και μια φορά μου αναλαμβάνει η Νάνση να μου το κάνει, γιατί
2: κάνει. Όχι, μου το ζήτησε μια φορά. Πού να ξέρω ότι αυτή θα ήταν η καταστροφή.
0: Μια φορά και είναι φανταστική. Δεν έχει κανένα τέτοιο πετικιούρ. Μιλάμε, καθαρίζει, κάνει ράνι.
1: Λιμάρι και όλα στα πάντα, Νάνση.
3: Αν του βγάλει και κάτι, θα είστε για πάντα φίλοι.
2: Τα κόβω με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται.
0: Φανταστική, σου λέω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει. Και λέω, πού να πηγαίνω τώρα.
2: Είναι σαν να... Εσύ με έχει δει πρώτα απ' όλα. Είναι σαν να κάνω επέμβαση. Έχω, για να βάλω τον ήχη μέσα από το κρέας που έχω... το πίνει μανικιούρ 50 μέτρα.
1: Παιδιά, είναι πρωί, ο κόσμος τρώει πρωί.
3: Τι είναι, παϊδάκι είναι, τι είναι αυτό.
0: Έχω beauty nails μέσα στο σπίτι και.
2: Λοιπόν, 80 δίνει αυτό για το ξύσιμο. 300 θέλω εγώ για τα νύχια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και μην μιλάς καθόλου, τιμή σου κάνει καταπληκτική.
0: Άκουσες, πρόδρομε.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
15: Παρέα στον

0: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, αυτό το δίλημα που έχει στείλει ο Μάριος δεν ήθελα να το διαβάσω, αλλά θεωρώ λίγο άδικο να εγώ να λέω ποιο θα διαβάσω και ποιο δεν θα διαβάσω. Εσύ, αν θέλετε.
1: Εσύ θα αποφασίσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Μάριος έχει ένα πρόβλημα που μου φάνηκε λίγο στην αρχή κουλό, νόμιζα ότι με κορόιδευε. Αλλά από την άλλη, ο Μάριος ενώ είναι, έχει ένα ύψος από ό,τι μου λέει, δεν είμαι πάρα πολύ ψηλός, αλλά ούτε πάρα πολύ. Δηλαδή περίπου 1,65-1,67. Εσύ μπορεί να γίνει πόσο είσαι.
2: 1,73-1,74.
0: Έλα, ρε Παναγία, σταμάτα το. Σαν και σένα, 1,67. Σαν το Μέση είναι.
2: Έχει μετρήσιμο, ρε.
0: Ωραία, είναι 1,67. Μου λέει ότι Γρηγόρη.
2: Είναι κοντός. Όχι, να λέμε τα πράγματα.
0: 1,67.
2: Εδώ θα
0: 1,65 είναι ο Μέση. Τι είναι κοντός. Εντάξει, δεν είναι ψηλός. Το πρόβλημά του είναι άλλο. Δεν φτάνει να σκουπιστεί πίσω μετά.
3: Έλα μου ρε Γρηγόρη τώρα.
1: Γιατί δεν φτάνει.
0: Κάτι πάλι.
2: Είναι σαν αυτή που μας δείχνεις.
1: Είναι ανατομικό.
2: Έχει κοντά χέρια.
0: Δεν ρώτησα τις φλακίες τώρα, ούτε μπήκα σε δίκαση να γράφει το αυτό.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν φτάνουν τα χέρια του πίσω.
2: Ωραία, ποβρυσάκι.
4: Αυτό... Δεν φτάνει.
1: Τι να βάλει, Κάρχερ, ψεκαστικό. Τι να... Δεν φτάνει, σου λέει ο άνθρωπος.
0: Ρε φίλε, είναι μερικοί στιγμή. Εγώ το καταμάριο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ευληγησία να φτάσουν μέχρι κάτω. Εσύ φτάνει πίσω.
1: Το πα το χέρι από πίσω ή από μπροστά. Αυτό είναι ερώτηση.
0: Φτάνει όλο.
2: Τι από πίσω ή από μπροστά, ρε Γιώργο.
1: Από πού βρίσκεται το χέρι, από μπροστά.
0: Σκουπίζεται
1: από πίσω.
0: Ακούω σοβαρά. Πάρα πολλοί κόσμοι σκουπίζεται, ανοίγουν τα πόδια στα και περνάει το χέρι μπροστά από τα πόδια.
1: Δεν
2: έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό.
0: Αλήθεια. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μερικοί έχουν είναι ευλίγιστοι και το κάνουν από μπροστά. Άλλοι το κάνουν από πίσω.
4: Έχουν κάνει μπαλέτο.
0: Ναι, θα κάνει. Πώς το κάνεις.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
2: Συγγνώμη, και εσύ από πίσω δεν το κάνεις.
1: Εγώ την κρύβω την μπαλά, ναι. Μετά περνά από πίσω από την πλάτη.
0: Εσύ πώς το κάνεις.
1: Καλαθάκια.
2: Με το κλασικό τρόπο που το κάνω.
0: Ποιος είναι τριγνάν. Δεν υπάρχει κλασικός τρόπος, δεν αγόρι μου. Καθένας το κάνει
1: όπως το βολεύει. Ποιος είναι ο κλασικός τρόπος. Το χαρτί που το έχεις, αριστερά ή δεξιά.
2: Αριστερά τώρα στο σπίτι που είμαι.
1: Ω, δύσκολο.
0: Ναι. Δύσκολο. Μήκος, εσύ πώς σκουπίζεσαι.
4: Εγώ από μπροστά.
2: Τι λες, μωρέ ψεύτη.
1: Μπροστά, ναι.
2: Άντε, μωρέ.
4: Δεν βολεύω αλλιώς.
2: Καλά, εντάξει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο που ανεβαίνει με τα πόδια πάνω στην τουαλέτα.
1: Ναι. Spider-Man.
0: Το ξέρεις αυτό.
2: Τι ότι λέτε, μωρέ.
0: Ο φίλος μου ο Κώστας και στο μπάνιο στο σπίτι.
3: Πρέπει
0: του,
3: να πεις. Πριν λίγο μας είπες τι κάνουν οι γονείς. Τώρα μας πεις τι κάνει ο
0: φίλος μου ο Κώστας.
3: Δεν είναι να το εμπιστευτείς κάτι.
0: Ο φίλος μου ο Κώστας και στο μπάνιο και στην τουαλέτα και στο σπίτι του. Ναι. Ανεβαίνει με το ένα πόδι πάνω στο ένα χείλο στη μία πλευρά της τουαλέτας. Με το άλλο. Πώς είναι σαν πουλί.
1: Ένα ωρίτης, ρε.
4: Άστο.
1: Μια φορά είναι κλάση και βρέθηκε στο φωταγό. Έφυγε από το παράθυρο σαν μπαλόνι.
0: Να σου πω. Τον ρωτάω.
1: Και
0: μια φορά στη ζωή μου άφησα την πόρτα ανοιχτή. Σε καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε πάει και φαντάζομαι τον πέτυχα να είναι. Σοβαρά τώρα, σου λέει να σου αλήθεια.
1: Βάζει ο ασφαλεία.
0: Ναι, ακού τώρα. Στο ένα, το ένα πόδι, το ένα πάνω στο άλλο. Κρατούσε φραπέ και τσιγάρο. Του λέω ρε φίλε, είναι δυνατό να κάνει να ενεργεί.
1: Ανατινάχτηκε.
3: Δηλαδή έκανε τον πετινό με καφέ και τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει δεν μπορώ να κάτσω διαφορετικά. Κάθομαι έτσι. Κάθεται έτσι.
2: Περίμενε ρε Γρηγόρη μου ένα λεπτό. Είναι όρθιο ή κάνει βαθικά.
1: Θέλει να βλέπει.
0: Όχι βρε μαλακά, είναι όρθιο.
1: Τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Και πάνω στη χέστα και όρθιο τι κάνει μαλακά.
1: Θέλω να έχω τον έλεγχο.
0: Πώς θα χέσει όρθιος.
1: Έφαγα 1,5 κιλό.
2: Μα δεν πιάνονται τα πόδια του.
0: Αυτό του λέω κι εγώ, δεν πιάνονται.
3: Πάντως παιδιά το σωστό είναι. Το σωστό είναι να κάθεσαι και τα πόδια σου να τα έχεις ψηλά.
0: Πώς να κάθεσαι.
3: Να έχεις ένα σκαλοπάτι.
1: Θα βάψεις το μπάνιο.
3: Να έχεις ένα σκαλοπάτι.
0: Ωραία, εσύ μπορείς να μου πεις το
2: λεπτό. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει η Νάνση. Πρέπει τα πόδια να είναι λίγο πιο ψηλά για να είναι το.
0: Ακριβώς αυτό το κάνει ο Κώστας.
1: Για το κάνει αυτό, θα το κάνει στο πλυντήριο.
3: Ο Κώστας κάθεται πάνω στη. Με τα πόδια.
0: Το κάνει ο Κώστας.
3: Όχι, λέμε τα πόδια να είναι ψηλά.
0: Κατάλαβα τι λες.
3: Καμία σχέση.
0: Αλλά θέλω να σου πω το κάνει κι άλλη. Το κάνει πολύ
3: σημαντικό. Έχω χειρότερο εγώ που κάνει.
0: Δεν το περίμενα.
1: Τι κάνει.
3: Δεν μπορώ να σα πω.
1: Κάτσε να το έχουμε πει τα σώψυχά μα.
3: Όταν πάει σε κάποια τουαλέτα που δεν ξέρει.
0: Ποιο φίλο σου ρε να είσαι.
3: Σιγά ρε Γρηγόρη, μην είμαι σαν και εσένα εγώ που τα λες εσύ στον αέρα όλα.
0: Ποιο φίλο έχει φίλο που κάνει έτσι και πού το ξέρει ότι κάνει έτσι.
3: Μου το έχει πει.
0: Άντρα.
3: Παλιά, ναι.
0: Παλιά, βέβαια, παλιά.
1: Δεν θα μα πει τώρα.
0: Τι κάνει.
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
3: Λοιπόν, αυτό όταν πηγαίνει σε μια τουαλέτα και άμα του είχε έρθει το
0: νάμπερ του.
3: Απλώνει χαρτιά κάτω στο πάτωμα, τα κάνει στο πάτωμα, μετά τα μαζεύει και τα πετάει στη τουαλέτα.
0: Ήταν σκύλο στην προηγούμενη ζωή μου, αλλά και δεν είναι
1: αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό.
3: Επειδή συχαίνεται να ακουμπήσει οπουδήποτε εκεί. Όχι, τα βάζει χαρτιά.
1: Το έχει κάνει άνθρωπο σε καφετέρια στην Πάτρα που δούλευε φίλο μου πρώτη μέρα σέρβις. Και του λένε δεν πα να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Είχε στη γωνία και είχε βάλει και ένα καλαμάκι πάνω σαν σημαία, Everest.
2: Τέλειο.
1: Κατέκτησε την κορυφή.
2: Έλα, αυτό είναι τέλειο.
3: Λέμε να τα πετάει, όχι να κάνει αυτό. Πάει και πάλι η ιδέα μου φαίνεται με αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό που κάνει.
0: Πάντω, παιδιά, ειλικρινά, όταν κλείνει η πόρτα στο τουαλέτα, δεν μπορεί να φανταστεί ο καθένα τι κάνει.
2: Πραγματικά.
1: Ο καθένα φαίνεται ότι αρρώστια έχει στο κεφάλι του, πραγματικά.
2: Πω, πω.
4: Ο άλλο με τα κοντά χεράκια δεν είπατε τίποτα.
3: Αυτό με τα κοντά χέρια τώρα. Αυτό είναι βλακία τώρα επειδή είναι κοντό ή κοντά χέρια.
0: Δεν έχει κοντά χέρια.
3: Το κάθε σώμα είναι φτιαγμένο με τα χέρια.
1: Μεγάλο
3: ποπό,
1: να είναι Βραζίλια.
0: Η γησία
1: να
0: σκουπιστεί.
2: Ωραία, δεν φτάνει πίσω, ρε να.
0: Ωραία, τι πρόταση.
3: Άμα δεν φτάνει πίσω, να τα κάνει μόνο από μπροστά.
2: Μπιντε.
0: Μπιντε.
2: Ναι, τι, μπιντε.
1: Δεν έχει δύσκολη πίστα.
3: Εγώ πάντω στο χωριό έχω βάλει το ποποβρισάκι, είναι καταπληκτικό.
1: Ένα selfie stick.
0: Τι είναι αυτό.
2: Τι να κάνουμε.
1: Το είχαμε παλιά για να βγάζουμε.
3: Παιδιά από ποποβρισάκι.
2: Ο κοντοχερούλη.
0: Ο καημένος.
1: Σκαλιστήρι.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κάνουν ακόμη και ένα απλό τραπέζι να μοιάζει ξεχωριστό. Ανακάλυψε στα Lidl πάνω από 25 αυθεντικές γαλλικές γεύσεις που θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε μια μικρή γαλλική απόδραση. Διάλεξε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών ελλαντικών, τυρί, μπριντεμό, pop και εκλεκτά τυριά με άρωμα Γαλλίας. Πρόσθεσε κριτσινάκια twists, τυροκροκέτες και κεφτεδάκια γεμιστά με τυρί και ολοκλήρωσε το γεύμα με απολαυστικό παγωτό ή λαχταριστά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις με γαλλική φινέτσα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
5: Κι εγώ, ο Δίας.
4: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πέρα να πάμε στο νησί.
7: Η μάνα σου,
6: εγώ και εσύ.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiheman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ?».
4: Παρέα στον Σφαίρα με το

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μποραίτης από, από το Τμήμα Οικονομικών, από τις ΔΟΕ. Σας παίρνω τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι, παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν Μάλιστα. ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά?
1: Μισό λεπτάκι, να σας πληρώσω.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε?
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχετε στο
0: τέλος. Εντάξει, αν υπάρχουν τα χαρτιά, αν κατατεθούν προϊστάμενα τα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ. Ίδια. Γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Είστε στη μητέρα της, σωστά?
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μια βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Πείστε την κυρία, την ξέρει την ιστορία καταρχάς.
1: Θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει η κυρία.
0: Παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να σου πω εγώ.
0: Όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς. Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να της πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι να σας πω, να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να της τα πείτε.
1: Να σημειώσετε, παιδιά.
2: Γράψτε.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, μη στεναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από το λογιστή.
2: Είναι
0: 2-3 χαρτιά. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: 2-3 χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις.
0: Ναι, παρακαλώ. Αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τις τα ζητήσετε, να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Να τα πούμε μετά, αφού γράψει λίγο, κυρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι 3 χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα κέπ εκεί, νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, να τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είναι... κύριε Φαφούτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάπτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαπτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Όλοι τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, ποιά μου σηκώθηκε, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
2: Να, πες κύριε αγάπη, θα πούμε μετά τι.
0: Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
2: Πού βαπτίστηκε.
1: Ποιος να πάει, η ίδια.
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μια εξουσιοδότηση.
2: Πού
0: βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε?
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά? Καλά,
1: ναι.
0: Τα λέω. Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
2: Βοήθεια μας.
1: Και τι άλλο?
0: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης, και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, δεν τέλειωσε το Λυκείο.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
0: Λυκείου. Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Πού να πάω λίγο την κυρία να τη μιλήσω?
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο, γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω κι εγώ. Ο κύριος επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κυρία Παναγούλα. Κυρία Παναγούλα!
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και σας φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
2: Αυτά μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο. Το προσπαθούν τις γέρα.
1: Τα πολιτήριο
2: ο κύριος Φαφούθ, ο κύριος Φαφούθης είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς, χάρηκα πολύ. Ένα Θεό, θα φύγω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και επειδή σας φέρνει πάρα και αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρνουμε τη βάφτιση από το χωριό. Το δεύτερο, της ευθύνης που βάφε, πού γεννήθηκε το κορίτσι δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε. Που,
2: ληξιαρχική πράξη γεννήσεως αυτό, βάπτισης, ό,τι έχετε από αυτά, να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
3: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ, δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
2: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Αυτό. Θέλετε βεβαίως η βάπτιση.
2: Μπράβο, ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
2: Και τον παπά φέρτε, από ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
2: Στην εκκλησία, ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
2: Από, τι, τελειώσει το κορίτσι, τελειώσει λυκείο.
1: Ναι,
2: αμέ. Αλλιώς γυμνάσιο, ό,τι έχει.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
1: Και τι άλλο?
2: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Α, είναι.
2: Ένα
3: παράβολο.
2: Ένα παράβολο μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Α, είναι.
2: Ένα
3: παράβολο.

0: ότι η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρσα! Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
2: Κυρία Παναγούλα!
3: Θα είστε καλά!
2: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα!
0: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις τη δείτε!
2: Και να την κάνετε τρεις φούρλες!
3: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονότης!
4: Αλίμονότης!
3: Αλίμονότης!
2: Για να δω τι λέει!
3: Μας γράφει! Κύριε Γρηγόρη!
2: Τι κάνετε, κυρία Παναγούλα! Ακούστε τι μας γράφει! Ακούστε τι μας γράφει στο mail!
3: Ζούμε στον εκατομμυριούχο!
0: Γεια μου, κυρία Παναγούλα!
3: Να είστε καλά!
0: Κυρία Παναγούλα,
1: μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να της μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
5: Πέρα να πάμε στο νησί.
6: Η λιμάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Ήρθε η εποχή του
3: Τι νόσεις εσύ?

0: Λοιπόν, ορίστε, ο Χάρης Λεπιδάκης μου γράφει μήνυμα. Τα μεγάλα αυτιά δείχνουν φία. Κατάλαβες, γι' αυτό το λαγό σου δεν μπορεί να το πιάσει. Το λαγό το.
1: Λεπιδάκη, α την κλειψιματική τώρα.
0: Ο Χάρης, το μόνο πράγμα που δεν κάνει να ξέρει. Ένα πράγμα.
2: Δεν γλύφει αυτιά.
1: Θες να μου πεις ότι του αρέσουν τα αυτιά σου.
0: Όχι, ρε, λέει αυτό το πράγμα για να με κάνει λίγο ωραία. Αλλά να ξέρει ότι ο Χάρης Λεπιδάκης πια και πλέον, επειδή θες να στα λέω, είναι από τους πιο straight δημοσιογράφους στην άποψη που έχω ξανακούσει. Δεν μασάει τα λόγια του πουθενά. Κάποτε μπορεί να ήταν, γιατί όλοι έχουμε τις ανασφαλίες μας και από εδώ και από εκεί να προσπαθεί να γλυκάνει τα πράγματα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα, άμα δεν γουστάρει, και όποιον δεν γουστάρει, του το λέει κατάματα και τελείωσε.
2: Μεγάλη υπόθεση.
0: Αυτή είναι η άποψή μου για το Χάρη και δεν την παίρνω πίσω. Εκτός αν τα αλλάξει πάλι. Αλλά τώρα είναι ένας τύπος που.
1: Τώρα στα γεράματα.
0: Εντάξει, νεότατος είναι. Λοιπόν.
1: Καρούλη μου γλυκέ.
0: Ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα.
1: Τι.
0: Και το μήνυμα που γράφει είναι: θέλω να γίνω παπάς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι παντρεμένος,
1: ναι.
0: Έχει δύο παιδιά και η γυναίκα του δεν θέλει να γίνει παπαδιά.
1: Και του.
2: Και θέλει διαζύγιο.
1: Του είπα να τον χωρίσει.
0: Ναι.
1: Θα τον χωρίσει.
0: Αν γίνει παπάς, γιατί δεν τον γνώρισε παπά, υδραυλικός είναι.
1: Άμα χωρίσει, θα μπορεί να γίνει παπάς.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν τα ξέρω αυτά τα ιεραρχικά.
2: Αφού είναι υδραυλικός και θέλει να γίνει παπάς.
1: Α, είναι υδραυλικός τώρα.
2: Έχω βρει το όνομα. Παπαμάριο!
3: Μου είχε τάξει ότι θα με κάνει παπαδιά. Δεν με έκανε ποτέ. Και θέλω διαζύγιο.
0: Εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο αυτή η ιστορία.
1: Δεν θέλει να γίνει παπαδιά.
0: Ο τύπος πλέον θέλει να γίνει παπάς, να ασχοληθεί με την ιερατική. Η γυναίκα του όμως που είναι μαζί τώρα και είναι 6 χρόνια και έχουν και δύο παιδιά, δεν θέλει να γίνει παπαδιά. Ούτε το φαντάζεται, ούτε της αρέσει, ούτε το θέλει. Και του λέει ότι αν ασχοληθεί.
4: Τι αυτόν,
0: Γιάννη.
2: Και θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτή τώρα μια συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Εγώ την καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ήμουν rockstar. Κατάλαβες. Σύντροφός μου έπρεπε να με ακολουθήσει, να φοράει δερμάτινα, ιστορίες, αλυσίδες.
0: Καλά, δεν είναι απόλυτα αυτό τώρα.
2: Εντάξει, λέμε τώρα.
0: Ναι, πες μου όμως τι κάνεις τώρα σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρό.
1: Παιδιά, τώρα είναι. Αυτό τώρα έχει το νόμισμα έχει δύο όψεις. Γιατί.
0: Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.
1: Ναι, από τη μία. Είναι υποχρεωμένη να στηρίξει την απόφαση και το θέλω του ανδρός της. Τώρα από την άλλη.
0: Τι σημαίνει να στηρίξει
2: αυτή τώρα σαν παπαδιά πρέπει να αφήσει τριχά.
1: Τι βλάκα.
4: Παπαδιές, παιδιά, είναι μοντέρνες πια, δεν όπως ήταν παλιά. Δεν έγινε τίποτα.
1: Τώρα από την άλλη και αυτός να σεβαστεί λίγο και το θέλω της γυναίκας.
5: Θα σου πω και έτσι. Πιο λανά. Και τώρα θα μιλήσω ανοιχτά και μόνο ανοιχτά.
1: Και μόνο ανοιχτά.
5: Η Παναγιώτα δεν κάνει για παπαδιά.
2: Ορίστε.
3: Δεν κάνει εσύ για παπάς.
1: Α!
0: Ναι, τώρα όμως εμείς εδώ πέρα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι. Τι κάνεις. Σε ακούω, Νάνση.
2: Έχεις πολλά τώρα, 40
0: μέρες. Περίμενε, το πάρουμε διαφορετικά. Εγώ.
4: Ναι.
0: Είμαστε παντρεμένοι και σου λέω θέλω να γίνεις
4: παπάς. Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι.
0: Ναι, λέω αν είμαστε παντρεμένοι.
1: Είναι η ορίστη γνώμη μας, απλά είναι αν τη ζωγραφίζει και στρες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
2: Δεν κάνει ιστορική διακόσμηση. Κάνει
4: μια ανακαίνιση στον πένιο στο Κυριακό.
0: Μην το χαλάτε λίγο. Μην το χαλάτε γιατί είναι σοβαρό περίμενο. Ακούει και ο Γιάννη. Λοιπόν, τι θα έκανε
1: αύριο. 90% στα πάγκο να βάλει.
0: Ρέσεις που γιατί μιλάει.
1: Έβαλα 80 και
0: μετά. Ρέσεις λεμίνη, περιμένετε
4: λίγο. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Ναι, το βλέπεις, το έχω αφήσει στην άκρη το σχέδιο.
0: Ναι, να τις λέγε.
4: Λοιπόν, μην βάλουμε εμάς τους δύο. Ας βάλουμε τώρα το ζευγάρι που υπάρχει.
2: Ωραία. Βάλε τον Παναγή.
1: Γιατί είναι παπάς ο Γρηγόρης. Σταματήστε
0: λίγο ρε. Πες ρε Νάνση γαμόν τον, πες το.
4: Κοίταξε, εγώ προσωπικά θα δυσκολευόμουν.
1: Να γίνει παπάς ο Γρηγόρης.
0: Όχι, να γίνει παπαδιά εκείνη.
4: Ναι.
1: Α, να γίνει εσύ παπαδιά.
4: Δεν έχω πρόβλημα να θέλει να γίνει παπαδιά.
2: Φαντάζομαι τον Γρηγόρη με ράσο.
0: Εσύ δεν έχει πρόβλημα. Σαν πατέρα. Να είσαι όλο είσαι τόσο άνετη. Καλά κάνει. Φύγε, κάνω ό,τι θέλει τα πάντα. Λες μόνο στα λόγια.
4: Ρε παιδάκι μου.
0: Άμα κάτι δεν σε αρέσει, γιατί δεν το λες να με φύγε.
4: Το λέω.
1: Δεν θα ήθελε να γίνει.
4: Πώ αλλιώ να το πω.
1: Δεν θα ήθελε να γίνει παπαδιά.
4: Δεν θα του θερούσα ποτέ. Το όνειρό του.
1: Αυτό, ναι.
0: Εσύ παπαδιά θα θέλεις να γίνεις.
4: Όχι, δεν είναι το όνειρό μου.
2: Αν ήταν καθολικός με αυτό το άλλο το ωραίο το εδώ το.
1: Οπότε Νάνση
0: δεν μπορεί να
4: γίνει. Γιατί μετά θέλω να κάνω παρέα με παπάδες.
0: Θέλει να δείχνει και λίγο τα κάλλη της η Νάνση. Δεν μπορεί η παπαδιά να δείχνει τα κάλλη της.
4: Ναι.
0: Να μου βγαίνει έτσι με τη φωτογραφία στην
4: Αγία. Όχι, όχι. Εγώ και 60 χρονών το θα έχουμε πει με τη Ράνια. Θα είμαστε τρελόγριες.
0: Αυτό γιατί δεν μου το λες εμένα
2: τώρα να κάνει σπερινό.
0: Άμα θα είσαι τρελόγρο, γιατί με εμένα, γιατί με ταλαιπωρεί.
4: Και
1: εσύ τρελό παππού.
0: Δεν θέλω
4: παππού.
0: Δεν θέλω καθόλου. Μια χαρά είναι. Εγώ τι τρέλε σε κάνω.
4: Ωραία, δεν πειράζει.
0: Στα νιάτα μου. Τώρα θέλω ηρεμία.
4: Δεν θέλω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να γίνω παπαδιά.
0: Άρα θα του έλεγε να χωρίσετε
4: με
0: δύο παιδιά. Ναι, Παναγί. Εσύ τι θα έλεγε στο Γιάννη.
1: Εγώ θα του έλεγα να μην γίνει παπά.
0: Κάτσε ρε φίλε, το όνειρό του ανθρώπου. Περίμενε λίγο, τι είναι αυτά που λες.
4: Φαντάζεσαι τώρα να βγαίνει.
0: Να μην γίνει παπά και να το
4: κάνει. Τα Σαββατοκύριακα και να είσαι με όλου του παπάδε.
2: Είναι εσωτερική
4: εγώ
2: ανάγκη του ανθρώπου.
4: Σαν παρέα.
2: Αυτός τώρα
0: εγώ θα σου έλεγα, φίλε μου, να ακολουθήσει τον δρόμο τη ψυχή σου. Αν μπορείτε να είστε μαζί, ενώ αφού δεν θέλει γυναίκα.
4: Την πιέζει.
0: Να είσαστε ένα ζευγάρι που αφού εσύ θε να το κάνει αυτό και η ψυχούλα σου πάει εκεί. Πες να χωρίσετε, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο ο χωρισμός. Κανένα ζευγάρι να μην χωρίζει ποτέ. Ούτε μ' αρέσει αυτό που λέω. Αλλά φαντάσου εσύ να περάσουν τα χρόνια και να λες όλη τη ζωή ότι δεν το προσπάθησα ή δεν έκανα.
1: Ναι, ωραία, γιατί θα γίνει η με ψυχή σου.
0: Τι θα γίνει.
6: Γιατί πρέπει να χωρίσει.
0: Φοβάλε το μικρόφωνο.
6: Το βάλε. Γιατί πρέπει να χωρίσει την παπαδιά. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν θέλει, σου λέει η παπαδιά.
6: Γιατί θέλει. Γιατί τι αλλάζει την τροπή.
0: Δεν θέλει, ρε φίλε, να ασχοληθεί η
4: εκκλησία. Κάθε Κυριακή να πηγαίνει σε εκκλησία.
6: Πάει η παπαδιά και πηγαίνει σε εκκλησία.
4: Βεβαίω.
2: Να σιδερώνει η ράσα τέτοια.
4: Να κάνει παρέα με παπάδε. Να ξέρει να πει και εσύ όλε τι παραβολέ. Όλα αυτά.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Να στη σχέση έχει ένα παπά πάει πρέπει να πάω και εγώ παπαδιά πρέπει να είμαι πάω στην εκκλησία.
4: Ναι, η ζωή πώ θα είναι διαφορετική.
0: Ρε φίλε, δεν θέλει.
4: Αν άλλο όλη την ημέρα είναι με το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να ξέρει πέντε πράγματα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Η άλλη γνώρισε ένα. Έναν άντρα.
4: Δε, άμα το βλέπει σαν μια δουλειά, ναι, εγώ δεν το βλέπω. Σαν
0: τώρα,
4: μια
0: δουλειά. Η άλλη γνώρισε έναν άντρα υδραυλικό, λίγο πιο τρελιάρι, ίσω πιο έτσι, πιο από εδώ, πιο από εκεί.
1: Ήταν τρελιάρι ο παπά.
0: Ήταν πιο φάνκι. Μάλλον κάτι του συνέβη του ανθρώπου. Ένα εσωτερικό φω και σου λέει θέλω να γίνω παπά. Πώ θα του σταματήσει το όνειρο.
4: Δεν το σταματά το όνειρο. Αλλά είναι το δικό του όνειρο, όπω είπε.
1: Ωραία, άρα να χωρίσει δηλαδή λε.
4: Ρε παιδί μου, αν δεν μπορεί η γυναίκα να συμβαδίσει με αυτό το πράγμα, ναι, τι να κάνει. Δηλαδή, επειδή έχει ο ένας όνειρο, ο άλλος πρέπει να μην έχει δικά του.
0: Ο Γιώργος, την τελευταία κουβέντα θα την πει ο Γιώργος. Γιώργο.
7: Για σένα,
8: για σένα,
7: παπαδιά,
8: μαγίσσα μου.
2: Κι άμα του γυρίσει μετά και θέλει να γίνει θηβετιανός μοναχός, αυτή δουλειά θα κάνουμε.
8: Στις ενοχές.
0: Τρεις φίλε, πες ότι του γυρίζει να γίνει
2: αυτός
0: μοναχός.
2: Αυτός είναι εσωτερικό φως, είπες και
0: ξαφνικά.
2: Ηλεκτρολόγος δεν ήταν, υδραυλικός.
1: Ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Είχαμε πρόσφατα μια κουβέντα με τη σύζυγό μου. Και τη έλεγα.
2: Ξεκινάει το ζουμί.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Με τη σύζυγό.
1: Και τη έλεγα ότι αν κάποια στιγμή αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα. Και θα έπρεπε να λείπω 2-3-4 φορές την εβδομάδα. Ταξίδια, ένα μεταξίδι, να λείπω. Και μου λέει δεν θα σε παντρευόμουν.
2: Ορίστε.
1: Και αν μου λέει συμβεί αυτό, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σου.
0: Βλέπεις.
2: Σκληρό.
4: Γιατί μπορεί να μην θέλει, ρε Νίκο.
1: Γιατί δεν θέλει.
6: Γιατί λέτε τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο.
1: Εγώ μου λέει θέλω τον άντρα μου στο σπίτι.
0: Δεν έχει να ταΐσεις τα παιδάκια σου. Τι θα κάνεις δηλαδή.
1: Τι να σου πω, ρε.
4: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Μα όταν είσαι ζευγάρι, σκέφτεσαι μαζί με τον άλλον κάτι που να θέλει και ο άλλος.
0: Ρε, μα δεν έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου τώρα, θα σκεφτώ
1: κάτι. Εγώ μου λέει αποφάσισα να κάνω.
4: Παιδί μου, η υδραυλική γίνεται χαμός. Ψάχνεις να βρεις και δεν βρίσκεις και είναι και πανάκριβη.
1: Εγώ μου λέει αποφάσισα να κάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι η παπά βρίσκει πιο εύκολα από υδραυλικό.
4: Ναι.
1: Εγώ μου λέει αποφάσισα να κάνω παιδιά με έναν άντρα που θα είναι σπίτι. Όχι που θα λείπει όλη τη βδομάδα.
7: Εγώ μιλώ με το Θεό.
4: Γυλέκα. Λοιπόν, τώρα εσύ την Νίκο τι θα έκανες.
0: Ναι. Πες να Νίκο και εσύ το τελευταίο.
4: Νίκο τι θα έκανες εσύ.
6: Εγώ.
2: Ναι.
4: Αν με τον παπά, τι θα γινόταν.
6: Εγώ να γίνω παπά.
2: Το μουσικό το έχει, έτοιμο.
6: Εγώ θα γινόμουν.
0: Πιστεύει ότι η Όλγα θα καθόταν μαζί σου.
6: Ναι, θα καθόταν.
0: Ωραία παπαδιά η Όλγα.
9: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
10: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει.
5: Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
17: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Λοιπόν, το δίλημα έχει να κάνει με το ραντεβού που βγήκε για πρώτη φορά ένα ζευγάρι και το μήνυμα μας το έστειλε η Καλλιόπη. Δεν είναι η Καλλιόπη δικιά μας, η γνωστή. Είναι
1: με τα 4.000 από τα τσέπωσε.
0: Όχι, είναι άλλη Καλλιόπη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω εδώ και 14 χρόνια. Είμαι φανατική θαυμαστριά σας. Ξεκίνησα από 20 χρόνια να σας ακούω και είμαι πλέον 34. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα υπέροχα πρωινά. Είσαστε μια μαγεία. Προσπάθησα πολλές φορές όταν καμιά φορά δεν είσαστε στον αέρα να ακούσω άλλους. Δεν μπόρεσα να καταφέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη. Από τη μία δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά, αλλά από την άλλη μας χαροποιεί κιόλας αυτό.
2: Κάτσε από την άλλη.
0: Μεγαλώσαμε γερά παιδιά. Και λέει επίσης, είναι φοβερό το ότι σας κλέβουνε σαν εκπομπή, αλλά μη μασάτε, δεν πειράζει, όλα στο τέλος πάντα κερδίζει η αλήθεια και η αγάπη.
2: Μα γιατί τα μαθαίνουμε από τους άλλους, να πούμε.
3: Γιατί εμείς που να τους
0: γιατί
3: πού
0: να ακούσουμε σε άλλες εκπομπές. Δεν πειράζει, ναι,
2: πάμε μία από εκεί. Για να ακούσουμε λίγο τι κάνετε.
0: Λοιπόν,
2: για ξεκινήστε εσείς, σαν να μην είμαστε εδώ.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέει εδώ, τι έκανε η Καλλιόπη. Βγήκαν έξω για φαγητό σε πρώτο ραντεβού, βγήκα έξω.
1: Παντρεμένη, τι είναι.
0: Τίποτα, ελεύθερη, 34 χρόνια. Τίποτα. Βγήκε το πρώτο της ραντεβού. Βγήκε με αγόρι.
1: Με αγόρι, okay.
0: Με τον Νί. Γράφει τώρα Νίκος. Νίκος, είναι, Νίκος. Νεκτάριος είναι, Νέστορας είναι.
3: Βάλε κανένα κατοστερικά και να δούμε και πιο καθαρά.
0: Λοιπόν, πήγαμε. Φάγαμε.
1: Ήπιαμε.
0: Φάγαμε. Σε ταβερνάκι. Δεν κάνει κίνηση να πληρώσει. Βγάζω εγώ. Πληρώνω.
1: Α, το γύφτο.
0: Πάμε για ποτό. Δεν κάνει κίνηση. Βγάζω εγώ.
1: Α, το γύφτο.
3: Το λες και σε γύφτο.
0: Φεύγουμε από τον μπαράκι, πηγαίνουμε σε άλλο μπαρ, δεν κάνει κίνηση.
1: Μα ήθελε να πιει και τον γκολ.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για καλύτερο λόγο τη ώρα.
2: Δεν κάνει ο Παναγιώτης πια για τέτοια ώρα.
1: Είπα. Ήθελε να πιει πολύ.
0: Δεν κάνει κίνηση, το πληρώνω εγώ.
1: Και το δεύτερο ποτό.
0: Παίρνουμε ταξί.
1: Και γιατί χωρίς αυτοκίνητο.
0: Δεν είχε αυτοκίνητο, όχι, δεν είχε αυτοκίνητο.
3: Αφού βγήκανε για ποτά, τι θα παίρνουν, ναι, αυτοκίνητο.
0: Δεν πήγανε για ποτά, έπιανε από ό,τι φαίνεται αρκετά. Τον πήγε σπίτι με το ταξί, γιατί πρώτα ήταν από εκεί που ήταν κοντά το σπίτι του. Κατέβηκε αυτός, συνέχισε αυτή, δεν έβγαλε καν αυτός. Συνέχισε αυτή, πήγε σπίτι, πλήρωσε αυτή.
1: Γιατί τον θέλει τον πρικοθύρα.
0: Στέλνει μήνυμα αυτός όταν πάει στο σπίτι.
1: Μήπως έχεις και ένα φράγκο να πάω αύριο το πρωί τη δουλειά.
0: Θα με αφήσεις να τελειώσω.
1: Να πάω και με τσίμα τσίμα. Έσκασε το ρεύμα.
3: Εμένα από όλα αυτά πιο πολύ με πήρεξε, τον πήγε πρώτο στο σπίτι του.
0: Στέλνει μήνυμα ο τύπος. Δεν έβγαλα να πληρώσω γιατί ήθελα να σε δοκιμάσω.
3: Και μου άρεσε, τώρα με ξενέρωσε.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ που δεν είπες ποτέ γιατί δεν βγάζεις να πληρώσεις.
1: Είμαι απόγονος αμπλού του.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν γκρίνιαξες και έκανες αυτή την κίνηση. Μη στεναχωριέσαι, από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπληρώσεις ποτέ. Καληνύχτα, ήταν πολύ όμορφα.
2: Red flag.
3: Παιδιά, ο τύπος είναι πέρα για πέρα χειριστικός, παπάρας.
1: Εγώ που λέω μαλάκα, ενοχλεί το παπάρας.
0: Δεν μη σταμάτα να το βρίζει. Όχι, δεν είναι το παπά. Παπάρα είναι που ρίχνει το ψωμί μες στο γάλα.
2: Α, ακριβώς.
0: Σταμάτα πια να βρίζει πρωί-πρωί συνέχεια.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Συγγνώμη, αλλά και η μαλάκινση είναι ασθένεια.
0: Σταμάτα, Παναγή, πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ, η ώρα δεν είναι καλή. Σταμάτα λίγο.
2: Του έχει κάνει ζημιά.
0: Εγώ την κάνω τη ζημιά μετά τις 8.30. Δεν την κάνω.
3: Μπορώ να πω τώρα εγώ τη γνώμη μου. Εγώ, παιδιά, μέχρι τη στιγμή που είπε ότι τον πήγε πρώτος στο σπίτι του με το ταξί.
0: Έλα μόνο, σε αυτό σε πείραξε και σήμερα. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχει βγάλει
3: εγώ ούτε ένα. Εγώ είμαι γυναίκα και μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Δεν ήταν κοντά. Άμα το παίρναμε το ταξί από εδώ και την είναι στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Θεωρώ ότι ακόμα κι αν ήταν δίπλα στο σπίτι του τον μπαράκι, έπρεπε πρώτα να πάει την κοπέλα.
0: Για μένα.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
3: Οπουδήποτε και να έμενε.
0: Εντάξει.
3: Όταν συνοδεύεις μία γυναίκα, πρώτα την πας με ασφάλεια στο σπίτι της και μετά πηγαίνεις στο δικό σου.
0: Σωστό.
3: Για μένα λοιπόν το πρόβλημα είναι. Τι λες ρε Πούστη, τι είναι αυτό.
0: Όχι, σωστό είναι αυτό που λες, λέω.
3: Γιατί το κάνεις έτσι.
2: Εγώ πιστεύω άλλο πράγμα κάνουμε νόημα. Ότι είναι γόνος.
3: Λοιπόν, για
0: είπαμε
3: μένα.
0: Να μην βρίσετε, δέχετε πει όλες τις
3: βρίσκες. Εσύ το είπες, τον
0: έκανα. Το είπα, κάνεις λάθος. Εσύ διάβασες, όχι.
1: Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω.
0: Αυτό.
3: Μέχρι τη στιγμή που λοιπόν δεν την πήγε σπίτι της με το ταξί, θεωρώ ότι για μένα δηλαδή μέχρι τη στιγμή που δεν πλήρωνε είναι οκ. Okay, γιατί προφανώς ο τύπος ήταν πάρα πολύ ωραίος Κοιτάξτε τα λεφτά του και τα ταβέρνα του και τα δύο τα μπαράκια.
2: Το μήνυμα δεν σε πείραξε, το τσεκάρε.
3: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που τον πλήρωσε η κοπέλα.
0: Πάλι, παιδιά, δεν καταλάβετε το μήνυμα, ρε παιδιά, μείνετε στο μήνυμα. Αφήστε την ημέρα.
3: Κύριε Γρηγόρη, με πειράζει λοιπόν πρώτον που δεν την πήγε στο σπίτι.
2: Ωραία.
3: Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι χειριστικός. Θεωρώ ότι είναι το χειρότερο είδος ανδρός.
0: Το είπες, να
3: ο τύπος που σε δοκιμάζει και καλά σε τσεκάρει ότι αυτός είναι ο καταπληκτικός και εσύ είσαι
2: που. Δεν πρέπει να περάσει από τεστ.
3: Ναι,
0: Γιώργο,
3: για μένα είναι χ.
0: Γιώργο.
4: Λοιπόν, εγώ θα αναθεωρήσω τώρα, μιας και η Νάνση πήρε αυτή την. Και θα πάω ανάποδα.
0: Μπράβο.
4: Πιστεύω ότι τύπος είναι εξαιρετικός, γαλαζοαίματος, είναι γόνος. Έχεις κάνει την τύχη σου, Μαριγό, όπως σε λένε. Κορδελιάστρα.
0: Καλλιόπη. Παναγίδε, μένεις σε αυτό το πράγμα που είπε.
2: Έχεις την πίστη, τον τζακπότ.
0: Θα ξαναπληρώσεις ποτέ.
3: Ούτε καλώς, να τον ξαναδώ.
5: Εγώ είμαι μαζί του.
0: Μαζί του είσαι. Μαζί
3: ούτε
0: είμαι.
3: Να τον ξαναδώ.
5: Μαζί του είμαι. Δεν θα ξαναπληρώσει ποτέ.
0: Εγώ πιστεύω
5: ποτέ.
0: Να είσαι 100% μετά από αυτό το μήνυμα θα κλείσει ραντεβού να τον
3: δεις. Εγώ με αυτόν.
2: Ούτε μία σε εκατομμύριο.
5: Είναι τόσες οι ταινίες.
3: Έχουν έρθει κάτι ενθοδέσμες στα πρώτα ραντεβού που μου ήταν, δεν χωρούσε να περάσω την πόρτα. Μου λέγει η μάνα μου καλά. Τι λουλούδιο σου πήρε αυτός και με το που. Και μόνο που το συζητούσαμε και καταλάβαινα την επίδειξη πλούτου που μου έκανε ο άλλος. Δεν ξαναβγαίνει
5: μαζί. Μα
3: δεν
5: έκανε επίδειξη πλούτου τώρα.
0: Μα αυτό δεν έκανε επίδειξη.
3: Αυτό το μήνυμα τι ήταν.
2: Επίδειξη δεν έκανε καν επίδειξη αφού τον άφησε στο σπίτι πρώτο.
3: Το μήνυμα. Το μήνυμα. Ότι από εδώ και πέρα. Και τι δηλαδή με τσέκαρε. Και εγώ σε τσεκάρω. Δεν μου κάνει. Και εγώ σε τσέκαρε στο πρώτο ραντεβού.
5: Γιατί ο τύπο μπορεί να έχει όντω πολλά λεφτά.
3: Και άμα τα έχει και τι να κάνει.
5: Έχουμε δει σε τόσε ελληνικέ ταινίε.
3: Άμα τα έχει να τα χαίρεται. Και αν ξέρει πω να τα χαίρεται χωρί να δοκιμάζει του ανθρώπου.
0: Τα κορίτσια που έχουν έρθει απ' έξω λένε ότι συμφωνούν με την Άνση. Μάλιστα.
3: Δεν ακούω τα κορίτσια, δεν ξέρω ποιε είναι, αλλά. Μπράβο, κορίτσια μαζί σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πιστεύεις ότι καμιά γυναίκα δεν θα ξαναβγαίνει μαζί του.
3: Πάρα πολλές θα ξαναβγαίναν. Εγώ δεν θα βγαίνω.
2: Γρηγόρη, τώρα και το στυλάκι αυτό δεν είναι ωραίο.
3: Με δοκιμάζεις
2: εσύ. Ότι σε τσέκαρα πέρασε το τεστ
0: εγώ
2: και
0: δεν
2: τώρα δεν θα ξαναπληρώσει.
0: Εγώ θα ντρεπόμουν πάρα πολύ πώς θα έκανα την πρώτη κίνηση να πάμε στο δεύτερο χωρίς να έχω βγάλει να πληρώσω.
3: Αν έχεις λεφτά, αγάπη μου, να τα μοιράζεσαι και όταν βγαίνει έξω να σε κουφαρντά. Άμα είναι να τσεκάρει του ανθρώπου. Μη σε κλέβει, μη σε έχει μιζέρια στον εγκέφαλο.
5: Ακριβώς.
3: Και τι έγινε, τι θα του έκανε,
5: κι άλλος.
3: Τι θα του έκανε, δηλαδή, η κοπέλα με την κέρναγε στο ταβερνάκι που πήγανε.
5: Μα δεν είναι αυτός, ψάχνει πιο βαθιά αισθήματα.
3: Δεν ψάχνει πιο βαθιά.
0: Ψάχνει άλλο.
3: Αυτός έχει τρέλα με τα λεφτά του και να τα χαίρεται το παλιό τσιγούρα.
0: Ψάχνει άλλο. Ψάχνει, δεν έχετε καταλάβει. Είναι ψάχνει κάτω το τρίτο στρώμα επίπεδου. Δεν καταλαβαίνει, Νάνση.
3: Παλιό τσιγούνη. Πάμε να το κλέψουν.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, Καλλιόπη, κάνω τι. Καλλιόπη, κάνει ό,τι σε φωτίσει. Κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Καλλιόπη μου, η Νάνση.
5: Τρομερή τέτοια.
2: Δεν νομίζω να ξαναβγεί μαζί του τώρα αυτή.
0: Εντάξει, η Νάνση λέει να μην ξαναβγεί. Εδώ παρά ο Νίκος.
3: Μην ξαναβγεί, αυτό θα σε τσεκάρει. Για οτιδήποτε κάνει, θα σε τσεκάρει. Θα πρέπει να είσαι πρώτο από τεστ.
0: Η Νάνση λέει να μην ξαναβγεί. Ο Νίκος λέει να ξαναβγεί. Ο Γιώργος τι λέει.
5: Να ξαναβγεί.
4: Είναι γόνος.
0: Να ξαναβγείς, Παναγή.
2: Να μην ξαναβγείς.
0: Να μην ξαναβγείς. Εγώ σου λέω.
5: Σοβαρά.
0: Βγες μια τελευταία φορά και μετά μην ξαναβγείς.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύσει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανακάλυψε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, εργονομικά και hydro cool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που πραγματικά θα λατρέψεις. Ολοκλήρωσε την άνεσή σου με πιτζάμες ή νυχτικό Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα Στέιο Άνινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Σφαίρα 102-2.
22: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
23: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Εδώ θα γίνει χαμός και σήμερα, την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα θέματα, όλα, όλα καλά τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και το καφεδάκι μας εννοείται από τη Μικέλ Coffee Company, το νέο High Roast Espresso Blend της Μικέλ. Είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές, συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 90,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά
2: εκεί.
1: Αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, ναι.
1: Τους,
2: δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Καλή σας μέρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πω, φτάσαμε στα τέλη του Ιούλια. Απίστευτο είναι αυτό το πράγμα. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται έτσι από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, ας πούμε. Σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι, το τσέκαρε. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έχει συμβεί. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς, μαντέψτε, πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance που σου λύνει τα χέρια για να ασφαλίζει εύκολα online αυτοκίνητο, μηχανή, το σπίτι, για να κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή για θέματα υγείας ή της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. MagentaInsurance.gr, εκεί θα τα βρείτε όλα. Σε άλλα νεάκια, παιδιά, να πούμε λίγο για την κίνηση που είναι πάρα πολύ χαλαρά και Παρασκευή και 24 Ιουλίου. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να σηκωθείτε να φύγετε, λέω εγώ, όσο μπορείτε για Σαββατοκύριακο και μια χαρά. Break και έρχομαι.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
11: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
10: Ερμού 61.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
15: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
15: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
15: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσαστε, να επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Meal στο Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τιβών 484 και ίσως είστε τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Επιστρέψαμε. Είναι και αυτές οι έγνοιες όμως, ρε παιδιά, που καμιά φορά τις ακούμε έτσι στο μυαλό μας. Που αν είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online λοιπόν αυτοκίνητο, μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Στείλ μου και τα μηνύματά σου στο Viber που είσαι και από πού μας ακούς αυτή την ζεστή καλοκαιρινή Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μικρή διακοπή, να πιούμε λίγο καφεδάκι και έρχομαι για να πούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και ένα και δύο και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής Παρασκευή 24 Ιουλίου στο όλη στον Ισμενιστόν Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Πριν σας πω για την έρευνα της ημέρας, να πάρουμε και το δεύτερο μας καφεδάκι από τη Μουκέλη Coffee Company. Η πραγματική καινοτομία στον καφέ δεν αφορά μόνο τη γεύση, αφορά όσα μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Ανακαλύψτε το νέο High Roast Espresso Blend από τη Μουκέλη, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Η έρευνα λοιπόν έχει ως εξής. Οι άνθρωποι με υψηλό IQ δεν μαλώνουν όταν κάποιος κάνει λάθος, αντιθέτως λένε αυτές τις 9 φράσεις. Ποιες είναι? Νούμερο 1. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό? Αντί να απορρίψουν λοιπόν αμέσως την άποψη του άλλου, οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ευφυΐα προτιμούν να κάνουν ερωτήσεις. Νούμερο 2. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνείς. Αυτή η φράση δείχνει όμως ότι αναγνωρίζεις ότι κάποιος άλλος άνθρωπος έχει διαφορετική οπτική από εσένα. Νούμερο 3. Καταλαβαίνω πως το βλέπεις. Έτσι είναι η ανάγκη να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνω. Νούμερο 4. Πες μου περισσότερα γι' αυτό, για να ξέρω, να έχω μια παραπάνω άποψη. Νούμερο 5. Και αν δοκιμάζαμε και αυτή την προσέγγιση, αντί να επισημάνουν λοιπόν ευθέως το λάθος, προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Νούμερο 6. Με ενδιαφέρει να καταλάβω. Νούμερο 7. Ας το σκεφτούμε μαζί, αντί να υπάρχουν δύο αντίπαλες πλευρές. Γινόσαστε ομάδα. Νούμερο 8. Ας το παρακολουθήσουμε και βλέπουμε. Και νούμερο 9. Είναι μια δίκαιη παρατήρηση. Ακόμη και μέσα σε μια λανθασμένη άποψη, λοιπόν, μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο που αξίζει να αναγνωριστεί. Αυτά για να έχετε στο... να τα έχετε στο νου σας, δηλαδή. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακόπη και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
19: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
20: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
25: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
26: Φαίνεται, ε.
25: Λιγάκι.
26: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
25: Τι να με νοιάζει?
26: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
25: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
27: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
28: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
29: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Έχω ένα μεγάλο νέο που θα σας τρελάνει, γιατί μιλάμε για κινητό και όταν μιλάμε για κινητό μιλάμε για Samsung και πιο συγκεκριμένα το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Είναι αναδιπλούμενο το καινούργιο αυτό smartphone που θα σας στείλει σε νέα διάσταση. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος και με 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ πλέον την αξία του και με 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα και όλο στο samsung.com/gr.

102,2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου λοιπόν. Και αν οι Έγνοιες είχανε μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που σου μιλάει συνέχεια. Και μάλιστα στα λέει και πολύ επίμονα. Δηλαδή, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εσείς να τους απαντάτε για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μου. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance για την υγεία μου και την επιχείρησή μου. Έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance, γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Μην
7: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
23: Σφαίρα 102-2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μαζί παρεούλα είμαστε εδώ στον Σφαίρα. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Ούζου σαν γκλάσεις. Τι άλλο να πω. Θα ανανεώσετε το στυλ σας με την πιο hot άφηξη του καλοκαιριού. Θα βρείτε σίγουρα ένα κομμάτι και περισσότερα να ταιριάζουν στο δικό σας στυλ. Ούζου.gr είναι και το site τους. Μπορείτε να μπείτε να δείτε όλα τα σχέδια. Όμως προς το παρόν, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936. 10-102-2 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Καφεδάκι από τη Μικέλ, το νέο High Roast Espresso Blend. Είναι αυτός ο φανταστικός καφές που έχει βγάλει η Μικέλ, που είναι ένας premium καφές, δεν είναι απλός, πιστοποιημένος με το πρότυπο EFQ για υψηλή ποιότητα, διεξοδοτικές ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία, αλλά και την απόλαυση. 10 επιτυχίες στη σειρά είναι αυτές, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να τις ακούσουμε και έρχομαι για τα ζώδια.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλημέρα. Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλη μαζί για λίγο ακόμη. Περνάμε στα ζωδιάκια. Κρύ, η μέρα φέρνει ενθουσιασμό αλλά και ανάγκη για καθαρές κινήσεις. Ταύρη, σήμερα θέλετε να νιώσετε σιγουριά, αλλά και μια μικρή αλλαγή μπορεί να σας κάνει καλό. Δίδυμη, η επικοινωνία σας ανοίγει πόρτες και φέρνει ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκια, η καρδιά σας ζητά τρυφερότητα. Λιοντάρια, η αυτοπεποίθησή σας τραβάει βλέμματα, όμως κερδίζετε περισσότερο με αλήθεια παρά με εντυπωσιασμό σήμερα. Παρθένη, μην προσπαθείτε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια μια συναισθηματική κατάσταση. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις όμορφες συζητήσεις και τις μικρές εμφυλιώσεις. Σκορπιοί, το ένστικτό σας είναι δυνατό, όπως πάντα, αλλά σήμερα χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολές. Στο ξωτάκια, η μέρα σας θέλει ανοιχτού σε προσκλήσεις, βόλτες και απρόβλεπτες συναντήσεις. Εγώ, κύριε, υποχρεώσεις μπορεί να σας απορροφούν, όμως κάποιος χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από εσάς. Υδροχόοι, σήμερα κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντική διάθεση, αλλά χρειάζεται και λίγη προσγείωση. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
14: Τι μπάνιο!
15: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
1: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, το νούμερο ένα και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και σας έχω ένα φανταστικό νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος, δηλαδή και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σε ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονάτ, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιράνια Πέτρος. Σουκού έχουμε το ψέρτη με το Θέμη μας. Σφαίρα Χολοφέμη με τον Γιώργο Τσαλίκη, για το φίλο σα Τρελφεράκη με τον Λευτέρη Μητσόπουλο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102. Μόνο επιτυχίες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Και ναι, thank God it's Friday, 24 Ιουλίου. Είμαστε παρέα μαζί εδώ μέχρι τις 3 με επιτυχιάρες, με πολύ ζέστη, αλλά πάνω απ' όλα με καλή παρέα, γιατί αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Αλλά και με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom που συνδυάζει σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σταθερικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκτός υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώσεις έξυπνα και να απολαύσεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business και ανακάλυψε το και μείνε παρέα μαζί μου. Έρχονται τα καλύτερα και θα τα ζήσουμε παρέα μαζί και αυτά.

0: Στα 30 λεπτάκια μετά τη μία, μάντεψε που είμαι. Μάντεψε που είμαι. Στην Αθήνα βέβαια είμαι ακόμη. Υπάρχουν ταξίδια που τα ξεχνά, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που σου μένουν για πάντα μέσα στην ψυχή σου. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Ένα ηλιοβασίλεμα στο γραφικό Πόρτο, μια βραδιά στην Ήπιζα, οι εξωτικές παραλίες της Καραϊβικής, η αρχοντική ομορφιά της Λίμα, η μελαγχολική γοητεία του Μοντεβιδέο. Βεβαίως με την Air Europa όλα αυτά, πετάς απευθείας από την Αθήνα στη Μαδρίτη και από εκεί συνεχίζεις το ταξίδι σου σε έναν ολόκληρο κόσμο με χρώματα και γεύσεις. Οι πιο όμορφες ιστορίες αρχίζουν πάντα με μία πτήση και με την Air Europa, την κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία σε θέματα βιωσιμότητας, έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή από τους πιο πράσινους στόλους παγκοσμίως. Κάθε ταξίδι αφήνει το αποτύπωμά του μόνο στις αναμνήσεις σας. Αχ, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπα, παιδιά. Τόσο ωραίο που θα φύγω τώρα για ένα σύντομο break και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
12: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
19: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
20: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αντώνιε, ξύπνα.
23: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
22: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
23: Πώς τολμά?
22: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
23: Αυτό είναι πρόκληση.
22: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
23: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
24: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
25: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
26: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
27: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
28: Σφαίρα 102.2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Μπείτε τώρα στο greeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Γίνε και εσύ μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήσε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102.2. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες. Έρχονται καλύτερες στον Σφαίρα.

Συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ναι, τόσο γρήγορα. Εδώ στον Σφαίρα 102.2 με την Κοσμοτέ Τελέκομ να επενδύσει στους ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν στον κόσμο της τεχνολογίας, προσφέροντας έως και 45 πλήρους χρηματοδοτούμενες θέσεις ετησίως στην τεχνητή νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογικούς τομείς με 9 προγράμματα, 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και μείνε παρέα μαζί μου. Σου έχω στη δεύτερη μου ώρα τόσο ωραίες επιτυχίες. Δεν φαντάζεσαι.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
4: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Σφαίρα 102-2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2 σήμερα Παρασκευή και 24 του μηνός. Πω, σκέψω ότι έχουμε συμπληρώσει τα 2 τρίτα του καλοκαιριού. Αυτό και μόνο φτάνει για να σε πιάσει πανικός. Εντάξει, έχουμε μέρες, παιδιά, ακόμη. Έχουμε όλο τον Αύγουστο, το πιο ωραίο και ερωτικό μήνα όλης της χρονιάς, αν με ρωτάτε εμένα. Και το πιο σημαντικό, έχουμε την παρέουλα μας. Αλλά και το 11888.gr για να δούμε όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα, να κάνουμε τα δικά μας τα καλύτερα. 11888 και βρες την προσφορά πεντέμωσης με μόλις 28 ευρώ. Γιατί μη μου πεις τώρα ότι δεν σε έχουν φάει τα κουνούπια και τα έντομα με αυτή τη ζέστη. Γίνεται ένας χαμός. Εγώ προχθές περπατούσα στο δρόμο και ήρθε μια τεράστια κρίδα. Φανταστείτε στο δρόμο. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχιάρες. Έρχονται οι καλύτερες στον Σφαίρα.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε στα 30 λεπτάκια μετά τις 2. Πού αλλού να πάμε? Εδώ στον Σφαίρα 102.2 με το Magenta Insurance να βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Τώρα δεν θα ήθελες ένα ταξίδι? Δεν θα ήθελες να ξεκινήσεις έτσι με μια ιδέα να πας από το Κυριακό στη Μαδρίτη, λίγες μέρες στην Ήμπιζα, μια απόδραση στα Κανάρια, μια βόλτα στα σοκάκια της Λισαβόνας? Δεν συνεχίζω να περιγράφω περισσότερο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι Air Europa. Πετάς με έναν από τους πιο σύγχρονους και πιο πράσινους στόλους στον κόσμο και αποτελεί την κορυφαία παραδοσιακή αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης σε θέματα βιωσιμότητας. Κάνω σύντομο break. Ίσα για να συνέλθεις και επιστρέφω στον Σφαίρα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Oh, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Ένας χαμός γίνεται. Καλησπέρα σε από όπου και αν μας ακούτε. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση να δώσουμε και στα νησάκια μας που είναι συντονισμένα στο Σφαίρα. Τι ωραία, πάρτε μας και εμάς ρε παιδιά μαζί σας. Πάρτε μας και εμάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχιάρες. Για ακόμα 20 λεπτά παρέα μαζί σας η Μαρία Ντονά με την καλύτερη διάθεση. Εννοείται αυτό.

ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τελείωσε και αυτή η εβδομάδα. Ναι, τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Αυτό που δεν τελειώνει όμως είναι το WhatsApp που είναι εδώ για να προσφέρει σε σένα τα καλύτερα. Με το Sky Lounge απογειώνει την εμπειρία στο release Athens στις συναυλίες του Legs of the Hook και το Zamna and Primer. Μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Να περάσετε τέλεια, να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό με αυτούς που αγαπάτε, να τους φύγετε πάρα πολύ δυνατά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στη ζωή από την αγάπη και όταν τη δίνεις, αλλά και όταν σου τη δίνουνε. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια από μένα τη Μαρία Ντονά. Τώρα συγκινήθηκε εσύ, Λευτέρη, το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, φεύγω, σας αφήνω. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα για την τελευταία εβδομάδα εργάσιμη στο Σφαίρα. Φιλάκια!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Όλα καλά? Είμαστε έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο? Θα περάσουμε τέλεια. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ελένη Φουρέρα, νέο σίγγλ, Jackie O. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

επιτυχίες.

0: 2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν παίζαμε, ας πούμε, τάβλι, παίζαμε και όποιος κέρδισε τον άλλο, κάναμε ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει?
2: Ότι σε γα.
1: Α, ζακ. Α, ότι σε...
2: Σε νίκησα.
1: Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελλήνα. Ζατς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελλήνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. 10 στη σειρά.
3: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Και τη γαρμπή υποσυνείδητο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, υπάρχουν γεύσεις που δεν γεμίζουν απλώς το πιάτο. Γεμίζουν το τραπέζι με χαμόγελα, συζητήσεις και πολύ πολύ όμορφες στιγμές. Η McCormick λοιπόν ταξιδεύει εδώ και γενιές στις κουζίνες όλου του κόσμου με πολύ ποιοτικά μπαχαρικά και καρικεύματα, ενώ η French's έχει γίνει συνώνυμο της αυθεντικής μουστάρδας για μπέργκερ, σάντουιτς και ψητά. Τώρα λοιπόν έχω να σας πω, Σφαίρα σας χαρίζει την ευκαιρία να τα απολαύσετε και εσείς. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε δώρα McCormick και French's. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη μπαχαρικά, αφήστε κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά με τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Συνάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε δύο πολύ πολύ αγαπημένους ηθοποιούς που είναι και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Είναι ο Matt Damon και ο Ben Affleck. Ο Matt Damon πολύ στα πάνω του χάρη στην ταινία Οδύσσια. Την είδατε, παιδιά, πώς σας φάνηκε? Έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις για την προώθηση της ταινίας και σε μία από αυτές στο περιοδικό People μίλησε για τον αδερφό του, σε εισαγωγικά, τον Ben Affleck. Η αδερφική σχέση που έχουν λοιπόν δεν είναι κάτι άγνωστο. Μαζί έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο του θεάματος. Μαζί έφτασαν στη μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Αυτή λοιπόν την περίοδο ο Matt Damon έχει περάσει από όλα τα μίντια για την προώθηση της νέας ταινίας του Christopher Nolan και μιλώντας στο People έκανε ένα διάλειμμα για να αναφερθεί στον αγαπημένο του φίλο τον Ben Affleck. Λοιπόν, καταρχάς όλα τα βήματα της καριέρας του είναι βήματα που τα παρομοίασε με εκείνα του Οδυσσέα, καθώς αυτός και ο Affleck αψήφισαν όλες τις πιθανότητες και στο τέλος τα κατάφεραν. Πιστεύω, λέει, ότι όταν παίρνεις την απόφαση να γίνεις ηθοποιός πρέπει να έχεις αυτή την νοοτροπία. Ο Μπεν και εγώ είχαμε αυτή την νοοτροπία. Στηρίζαμε ο ένας τον άλλο. Φεύγαμε και πηγαίναμε για οντισιόν στη Νέα Υόρκη είτε με το τρένο είτε με το λεωφορείο και ήμασταν οι μόνοι που πιστεύαμε σε αυτό. Είχαμε οικογένειες, αλλά δεν ήταν στο χώρο του θεάματος, συμπλήρωσε. Ήμασταν οι μόνοι που θεωρούσαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Από τότε έχουν περάσει χρόνια βεβαίως. Τόσο ο Matt Damon όσο και ο Ben Affleck είναι superstars. Πήραν μαζί το πρώτο τους Όσκαρ, σας θυμίζω, για το σενάριο της πολύ ωραίας ταινίας Good Will Hunting. Ενώ πέρα από φίλοι και συνεργάτες έχουν φτιάξει και μια εταιρεία παραγωγής. Τα όνειρά μας, λέει, έγιναν πραγματικότητα και η μεγαλύτερη αδικία που θα μπορούσαμε να κάνουμε στους εαυτούς μας τους νεότερους θα ήταν να μην είχαμε συνεργαστεί. Συμπέρανε και έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο τους. Έρχεται ο Νίνο. Παιδιά, έρχεται ο Νίνο στο πρώτο του τραγούδι. Έτσι μας συστήθηκε το 2003. Σαν αβαγή.

Κατερίνα Λιόλιο, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, σας θυμίζω τις καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20% από αλλού στο δρόμο. Αν λοιπόν σκέφτεστε να ανανεώσετε γραφείο, τώρα νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Μιλάμε για εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος, σημαντικό, και σύγχρονη αισθητική. Με λίγα λόγια, δρομέας. Ελληνικά έπιπλα, πολύ σημαντικό επίσης, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Σας περιμένει στη Λεωφόρο Μεσογείων 172 και φυσικά online, δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
8: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, η λέξη ειλικρίνεια ακούγεται εύκολη. Συμφωνείτε? Στην πράξη όμως, μήπως λέμε πολλές φορές μόνο αυτά που μας συμφέρουν? Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Αυτός είναι ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ολοκαινούριος Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ.
2: Ναι.
1: Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος. Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ. Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.

0: τραγούδι αυτό, σας θυμίζω, βρίσκεται στην κορυφή του Σφαίρα Top 30. Είναι ο Τόκελ με τη Λίλα. Ποιος να σου το πει. Αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα μάθουμε. Παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Και επειδή κάθε βήμα έχει αξία και κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη, ο Σφαίρα 102 είναι και φέτος παρόν στο Greece Race for the Cure. Σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για ένα κοινό σκοπό. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε καινούριο χώρο. Το 18ο λοιπόν Greece Race for the Cure έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό στόχο. Το Σάββατο λοιπόν το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Έχω να σας πω, οι εγγραφές έχουν μόλις ανοίξει. Μπείτε τώρα greaserace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήστε την εμπειρία μαζί με το Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
11: Ερμού 61.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
20: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε, παιδιά. Έχουμε ένα πολύ ωραίο, εγώ θα πω πολύ μυρωδάτο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρέμωσά από Ναζεπτόνα Derma Soft, τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα με λίγα λόγια που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Γιώργος Τσαλίκης, πρώτη φορά δισκογραφική συνεργασία με το Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα.

0: Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο σας περιμένω όλους. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Το ραντεβού μας στις 12 το μεσημέρι. Νταν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μουά.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Μ' ακούτε λίγο?
23: Okay.
24: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
22: Τι κάνετε?
24: Έτσι μιλάς στον αέρα.
22: Δεν μου ταιριάζει.
24: Γεια σας.
26: Καλησπέρα.
22: What's your name?
24: Α, καλά.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
26: Wow.
24: Έκανε wow.
25: Με την Ελίνα Παπίλα.
22: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
25: Και τον Νικόλα Ράπτη.
24: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
25: 5 με 8.
22: Θα είμαστε παρέα.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
24: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
22: Νιάου νιάου.
27: Πού είχα πάει?
22: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
25: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
22: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
24: μάγκελ.
25: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2, παρασκευιάτικο απογευματινό σφαίρα με τον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα να γιορτάζουν.
24: Έλα ρε.
22: Με
24: μ' αρέσει το Αθηναγόρα. Αθηναγόρα, το έχω συνδυάσει με το σεφ τον Αθηναγόρα τον Κωστάκο, ο οποίο είναι φοβερό σεφ, είναι και στο Αλεμάγκο και στη Μήκο Ξαφτά και πάντα μου φέρνει
22: φαγητό,
24: όταν, φαγητό στο μυαλό. Όταν ακούω Αθηναγόρα, πεινάω. Αλήθεια.
22: Είναι από το Αθηνά και Αγορά. Συναθρίζομαι σήμερα.
24: Ναι, ναι.
22: Το ρήμα αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 και βεβαίως σφαίρα.gr. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο και να το λέτε και στους φίλους σας. Σαν σήμερα, το 1982, καταργήθηκε η ποινική δίωξη της Μοιχείας.
24: Έλα, ρε. Σαν σήμερα, το 1982.
22: Ο δεν το έκανε αυτό.
24: Δεν ξέρω.
22: Ο Πανδρέου.
24: Υπήρχε ποινική δίωξη στη Μοιχεία.
22: Η Μοιχεία.
24: Και τον πρόεδρο Μερακλής.
22: Η σεξουαλική σχέση ενός παντρεμένου ατόμου με άτομο διαφορετικό από τον ή την σύζυγο είναι Μοιχεία.
24: Μάλιστα. Γι' αυτό είχε βγει και τότε η ταινία με τον Κωνσταντάρα που ήταν ο Παπαγιανόπουλος και είχε την πιατέλα και έλεγε πιατέλα. Τι το κάνατε εδώ. American Bar.
22: Ο κώδικας του Χαμουραμπή 18ος αιώνας π.Χ. στη Βαβυλώνα προέβλεπε πνιγμό σε κάποιον που απιστούσε.
24: Ο κώδικας του χαμουρέματος.
22: Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τιμωρούσαν ακόμη και με την ποινή του θανάτου την
24: Μιχαλίδα.
22: Ναι. Ενώ
24: τη Μιχαλίδα.
22: Τη Μιχαλίδα. Για τον Μιχό η τιμή δεν ήταν αυστηρή.
24: Αυτό λέει θέλω να πω. Άρε.
22: Λοιπόν, και μετά ήρθε το 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου.
24: Ναι, με το Καρμίνα Μπουράνα.
22: Αυτό που είπες τώρα είναι Κωνσταντάρας Παπαγιανόπουλος με τη Βίλα των Οργείων.
24: Με τη Βίλα των Οργείων, τότε.
22: 1964.
24: Ναι, νομίζω ότι τότε τιμωρείται η Μοιχεία.
22: Ναι, από το 82 καταλήθηκε.
24: Γιατί είχε μπει μέσα με φωτογράφο και τους είχε πιάσει και ήταν με τα σεντόνια. Ταινιάρα.
22: Η Μοιχεία αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας από την κυβέρνηση της αλλαγής. Τέλος πάντων, η Εκκλησία αντέδρασε. Η κυβέρνηση Ανδρέου Παπανδρέου δεν έκανε πίσω και κατάργησε το άρθρο του ποινικού κώδικα που δημοσιεύθηκε τότε, που είχε να κάνει με τις συνέπειες για τη Μοιχεία.
24: Πάλι καλά, γιατί σήμερα θα ήταν όλοι φυλακοί. Πάλι καλά.
22: Εντάξει, όλοι.
24: Όλοι,
22: μην
24: περισσότεροι.
22: Μην είμαστε αφοριστικοί, δεν είναι. Εντάξει, κάποιοι.
24: Περισσότεροι.
22: Εντάξει, εγώ σήμερα δεν έχω απατήσει ποτέ, ούτε σε έχεις απατήσει ποτέ. Να, μάνι δύο άνθρωποι.
24: Ελεύθερη.
22: Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία.
24: Ναι, ο Αντώνης.
22: Ο τρίζος άνθρωπος. Όλοι, κοίτα τρεις άνθρωποι, μάνι, μάνι,
24: 33, δίπλα στον κορίδα.
22: Μάνι, μάνι, μάνι,
25: σαν τρεις. Απογευματινό σφαίρα, 102-2.

0: Noviverse Pizza Fan. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και με το παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και πες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
10: τι μπάνιο.
11: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο άγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες περνάς κάθε μέρα στο γραφείο? Στο απογευματινό Σφαίρα 102.2 λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε και τι αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε να σου δώσουμε πολύ ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις από τον Δρομέα. Αν κάθεσαι πολλές ώρες, αξίζει να επενδύσεις στον σωστό εξοπλισμό. Ο Δρομέας λοιπόν έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις με προσφορές έως 20% σε εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και ηχοαποροφητικές λύσεις για το σπίτι τον επαγγελματικό χώρο. Δρομέας.gr στο site ή κατευθείαν στο κατάστημα στη Λεωφόρο Μεσογείων 172.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: πίνει νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφή με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home.
13: Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: Βατινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Καλησπέρα 102.2 τώρα. Αν ζήτησες καλοκαίρι, η Novibet δεν μπορούσε να σε απογοητεύσει, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το Καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Καλή διασκέδαση. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό

0: ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Σφαίρα 102.2. Είσαι ξύπνιος, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλά. Novibet.gr.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, πείτε μου. Το μπάρι σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως, τα χμ, κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν.

0: Ψυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, Παρασκευή λοιπόν σήμερα και ο μήνας πόσο έχουμε? Κάτσε να θυμηθώ, έχουμε 24.
1: Τελειώσαμε, Ελληνά.
0: 24 Ιουλίου.
1: Ακόμα εδώ είμαστε.
0: Και ωραία ημερομηνία.
1: Δεν είναι καθόλου ωραία ημερομηνία. Τίποτα δεν είναι ωραίο αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Μετράω τις μέρες και τις ώρες.
0: Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Να είσαστε καλά, να είστε προσεκτικοί. Να είστε με αγαπημένα σας πρόσωπα. Νικόλας Ράπτης.
1: Ελληνά Παπίλα. Γιάννης Μπούνιας στην ρυθμίση του ήχου. Φιλάκια πολλά για σας.
0: Ιράνια Κωστάκη, έχετε μέχρι τις 11. Φιλάκια. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: σας. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα, παρεούλα, παρεούλα μέχρι και τις 11. Να σας πω κάτι. Επειδή με έχει πιάσει ένα φευγιό σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στην πορεία, αλήθεια. Εντάξει, και να φύγω, λέμε τώρα, σήμερα το βράδυ εκεί μετά τις... βασικά, γύρω στα μεσάνυχτα, προλαβαίνω δηλαδή να τελειώσω την εκπομπή, να πάρω το αυτοκίνητο, θα είμαι στο Λουτράκι και αύριο θα είμαι στην Κύθινο, έτσι τα λέω λίγο για να βγάλω πρόγραμμα και την Κυριακή στον Κουρσάρο. Θέλω να πω ότι αν λέω τώρα, πέζε παιδάκι μου ότι δεν με έπιασε αυτό το φευγείο και δεν κρατιέμαι με τίποτα, έχω κανονίσει εδώ να ακούσετε τα καλύτερα, οπότε δεν αγχώνομαι. Γιατί καμιά φορά η μουσική μιλάει καλύτερα μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, ε. Να μην έχετε και εμένα τώρα να σας λέω τα δικά μου, να σας ξεσηκώνω κι άλλο. Εντάξει, θα προσπαθήσω να το πάω λάου. Love and Rose, την παρέα μας, εννοείται, πάντα την αγαπώ. Και περάσαμε στα 11 χρόνια της Love and Rose. Είναι ο αγαπημένος μου αριθμός. Δηλαδή, πραγματικά, εύχομαι να γίνουν 111 με το καλό, ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο δυνατός συνδυασμός. Όπου υπάρχουν άσοι γενικότερα, είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε προστασία. Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ. Εννοείται θα είμαστε μαζί για την επόμενη σίγουρα ώρα. Εντάξει, και τη δεύτερη και την τρίτη, εντάξει, είναι τα τραγούδια της παρέας. Μη μου δίνεις πολύ σημασία σήμερα. Κάτι με έχει πιάσει, είναι και ο καιρός που σηκώθηκα σε ένα σενάριο χειμωνιάτικο, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τουλάχιστον λίγο έχει κάνει δροσούλα, γιατί αυτό δεν παλευότανε που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Έλα, καλή διασκέδαση.

Τρανσφέρα 102,2. Εδώ δεν σε αφήνω, δεν πάω πουθενά. Και σήμερα που είναι Παρασκευούλα και είναι και η τελευταία μέρα της εβδομάδας, έχω δώρο επιταγούλα μαγική από το 5fashion.gr, το αγαπημένο μου online shop, για να τη δώσω σε κάποια από εσάς, είτε κάποιον από εσάς, γιατί μπορεί να την πάρει κάποιος και να τη δώσει σε κάποια, γιατί τα ρούχα στο 5fashion είναι γυναικεία, αγαπημένα, λατρεμένα. Οπότε αγόρια, συγγνώμη, αλλά έχουμε εμείς προτεραιότητα τώρα στο συγκεκριμένο δώρο, που συνήθως δεν κάνω διακρίσεις, αλλά με ένα σπάρω δύο τριγώνια. Δηλαδή, θέλω να σου πω, παίρνεις μέρος εσύ για να μην ακούς κρίνια, γιατί εννοείται ότι μια γυναίκα πάντα χαίρεται με τέτοια δώρα. Αν μπεις και στο 5fashion.gr, θα δεις ότι θα χαρεί πολύ. Και εσύ που θα μπεις να τσεκάρεις τι θέλεις και να τα παραγγείλεις εφόσον διεκδικείς την επιταγή. Γράφεις 5fashion, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 102. Το πρόγραμμα θα κυλήσει με, ακούω τώρα, καψούρα θες ή ανεβαστικό τύπου γλέντι? Πες μου λίγο, γιατί χτες σε ξεκίνησα λίγο και στο πήγα πιο παραδοσιακά και πιο έτσι ανεβαστικά. Μήπως θες να σε πάω στα σκληρά? Μήπως θες λίγο η πρώτη ώρα να έχει πολύ καψούρα και να το πάω ανεβαστικά μετά, που μπορεί και να είναι και η ώρα που είστε στο αυτοκίνητο για να βγείτε έξω? Νομίζω ότι εντάξει, το αποφάσισα δημοκρατικά. Άκου να δεις, θα κάνω όλα τα χατήρια, μην αγχώνεσαι καθόλου, αλλά θέλω να κάνω τώρα ένα χατήρι στον εαυτό μου, γιατί αυτό το τραγούδι που θα υποδεχτώ είναι από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το ξέρετε ελάχιστη. Αυτό το τραγούδι το πρώτο είπε ο Μιχάλης Εμιρλής. Μια μπαλάντα που δεν έπαιξε, δεν ακούστηκε στα ραδιόφωνα, αλλά νομίζω το συγκεκριμένο καλλιτέχνη ήταν αυτός που έλεγε την πίπα της ειρήνης «Σταμάτα πια», που λέει «Να με τρελαίνεις», κατάλαβες? Αυτό το ωραίο το τραγούδι που είναι έτσι αφιερωμένο στα ζευγάρια που τρώγονται μεταξύ τους όλη την ώρα. Λοιπόν, αυτός ο καλλιτέχνης είχε πει το τραγούδι «Να σε ξεχάσω, προσπαθώ». Και ο Δήμος Αναστασιάδης, όταν ετοιμάζαμε την εκπομπή που κάναμε παρέα, δεν ξέρω τώρα πώς συνωμοτήσανε οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας, είπαμε και οι δύο για το συγκεκριμένο τραγούδι «Χάρηκα τόσο πολύ» και ο Δήμος το είπε εξαιρετικά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και αρκετά εσωτερικό και πολύ συναισθηματικό τραγούδι για εσένα που θες, αλλά δεν θες κιόλας να ξεχάσεις. Δύσκολο πράγμα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε, ας με λένε και ας σε λένε τρελή, γιατί θα σου πω κάτι, καλύτερα να με λένε τρελή παρά να με λένε λογική. Δηλαδή τι εννοώ? Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του, είναι σε όλα σωστός, λογικός, έρχεται, ιδίως τώρα αυτό το διάστημα που είμαστε όλοι πιεσμένοι και κουρασμένοι και εξαντλημένοι και ανυπομονούμε για τις διακοπές, λέμε τώρα οι περισσότεροι, γιατί είναι και κόσμος που δεν θα πάει διακοπές, δεν έγινε κάτι, έχω περάσει εγώ καλοκαίρια και καλοκαίρια. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, διακοπές έχω να κάνω κανονικά τελευταία χρονιά διακοπών, αυτό που λέμε ότι ένα μήνα ρε παιδάκι, μέσα στο και δύο εβδομάδες να είναι, πρέπει να ήταν όταν λίγο πριν τελειώσω το σχολείο, γιατί το τελείωσα και 17 χρονών, κέρδιζα χρονιά, ανέμελες διακοπές εννοώ. Μετά με πήρε μπάλα, πάντα δούλευα το καλοκαίρι και άντε 2-3-4 μερούλες με το ζόρι. Πιο εύκολο είναι για μένα να κάνω διακοπές το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Τι έλεγα? Έλεγα ότι επειδή είμαστε σε αυτή την τρέλα και λέμε οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει και είναι σε όλα τυπικοί και σωστοί, συνειδητοποιούν, κοιτάζοντας λίγο γύρω τους, ότι τις τύχες τις καλές ποιος τις έχει? Αυτοί που είναι και λίγο ζαμάν φου, που είναι λίγο στην κοσμάρα τους και λες τώρα γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι λίγο, γιατί να μην έχω κι εγώ αυτή την ανεμελιά και την τρέλα ρε παιδάκι μου, και δεν πειράζει, ας με λένε και όπως θέλουν ας με λένε. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο θα αναθεωρήσω και θα το ρίξω κι εγώ στην τρελή, ωραιότατο τραγούδι το οποίο το είπε η Ρία μας την... αυτή την περίοδο θα αναθεωρήσω και θα το ρίξω κι εγώ στην τρελή, ωραιότατο τραγούδι το οποίο...

0: Φεύγουμε!
1: Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
0: εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Χτες, κλείνοντας την εκπομπή, αναφέρθηκα λίγο στα ζώδια για το τι θα συνέβαινε σήμερα. Θέλω να σου πω ότι από χτες το βράδυ, με το που τελείωσα την εκπομπή, μέχρι και σήμερα το πρωί, που σχετικά κοιμήθηκα νωρίς, δηλαδή πρέπει 12.30 η ώρα να κοιμόμουν, ξύπνησα στις 3 με μία έτσι ανησυχία, να το πω. Έβλεπα κάτι όνειρα περίεργα. Μέχρι το Γιώργο Μαζονάκη είδα στον ύπνο μου. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω τι παιχνίδι παίζει τώρα το υποσυνείδητο και τι μηνύματα θέλει να μου περάσει. Ξύπνησα, που λέτε, 3 η ώρα. Και ήμουνα σε φάση να πάω να φτιάξω ελληνικό καφέ, γιατί δεν με έπαιρνε ύπνος με τίποτα. Έβαλα να δω μία σειρά που συνήθως δεν το κάνω, γιατί δεν ανοίγω τηλεόραση ούτε γενικά λάπτοπ. Βγήκα από την κρεβατοκάμαρα, πήγα στο σαλόνι και έβαλα μία σειρά, Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μέχρι και αυτό με άγχωσε, να ξέρεις, που περίμενα ότι θα είναι πιο έτσι ανέμελο, στο λιβάδι, τέτοια πράγματα ωραία. Λοιπόν, μέχρι και εκεί αγχώθηκα, μέχρι τις 5.30 ώρα. Μετά με πήρε ο ύπνος, ξύπνησα γύρω στις 8 και κάτι. Και από εκείνη την ώρα με έχει πάει, παιδιά, σήμερα όλη μέρα. Που έλεγα χτες για μένα ότι θα είναι πολύ καλή μέρα η σημερινή. Με έχει πάει, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τέλος πάντων, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Γενικότερα να μην χάνετε την ελπίδα σας. Να, τώρα θα σας πω ότι στο μικρό σπίτι στο λιβάδι, φεύγοντας εκείνη η οικογένεια, τέλος πάντων, από το μέρος που ζούσαν για να πάνε να φτιάξουν ένα πολύ ωραίο σπίτι σε ένα καινούριο μέρος, σε μια καινούρια χώρα, πιο ανεξάρτητη, πιο ελεύθερη, είχαν έτσι ένα ατύχημα στο δρόμο, εκεί που περνούσαν με την άμαξά τους στο ποτάμι, και έπεσε το σκυλάκι που είχαν να βοηθήσει τον μπαμπά, ο οποίος προσπαθούσε να βοηθήσει να ξεμπλοκάρει τα άλογα, γιατί είχαν μπερδευτεί με την άμαξα καθώς περνούσαν το ποταμό απέναντι, τον διασχίζανε. Τέλος πάντων, και το παρέσυρε το σκυλάκι το ρεύμα, δεν έδειχνε ότι το σκυλί έπαθε κάτι, αλλά χάσαμε το σκυλί. Η κόρη ήταν σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί θεώρησε ότι εκείνη δεν τον κράτησε τον σκύλο της αρκετά σφιχτά και εκείνος έπεσε στο ποτάμι για να βοηθήσει τον μπαμπά. Και όλο αυτό το πράγμα το χρεώθηκε εκείνη, και προσπαθούσε να την πείσει ο μπαμπάς της, ενώ η μαμά της έλεγε ότι, σε παρακαλώ, ξέχνα τον σκύλο, δεν πρόκειται να έρθει, δεν πρόκειται να τα καταφέρει, προφανώς και χάθηκε. Και ο μπαμπάς προσπαθούσε να την πείσει να μην σταματήσει να ελπίζει και ότι θα τον φέρει κοντά της μόνο μέσω της ελπίδας. Εννοείται ότι εμφανίστηκε το σκυλί, και δεν είναι θέμα ταινίας ή φαντασίας, είναι θέμα ότι η ενέργειά μας και η επιθυμία μας, όταν εστιάσουμε σε αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κερδίσει. Και αν έχεις πίστη, εννοείται ότι θα έχεις όλα αυτά τα οποία έχεις ονειρευτεί. Αλήθεια, αλλά ξέρεις τι κάνουμε? Απογοητευόμαστε γιατί κάτι δεν πετυχαίνει συνήθως και λες, έλα μωρέ τώρα. Όχι, μην σταματάς να πιστεύεις ότι μπορείς να έχεις όλα όσα έχεις ονειρευτεί. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, πάμε για ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου. Το έχω βρει σε σένα, ναι, ψυχή μου. Αυτά είναι τα ωραία.

0: ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρέσεως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11, σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πόσο καιρό έχω που σας λέω, συνέχεια δηλαδή σας το λέω, και σας είπα και προχθές τι ωραία η εμπειρία μου που ήμουν έτσι εκεί ακινητοποιημένη στην κίνηση. Είχα βγει από το δαχτυλίδι, ήμουνα στην Αττική και ανηφόριζα προς την Κηφισιά, ουσιαστικά στην Κηφισιά. Στο Μαρούσι θα έκανα στάση, αλλά καταλαβαίνεις, ενώ προς τα πάνω, που είχε πάρα πολύ κίνηση, και έτσι όπως ήμουν μπροστά από μια στάση λεωφορείων, είδα τα πολύ ωραία αυτά λόγια, τα πολύ ωραία συμπεράσματα, τις πολύ ωραίες κουβέντες και σκέψεις του Χάρη Πολίτη από τον καθρέφτη, που έχει κάνει εντύπωση. Και έχει κάνει εντύπωση γιατί ό,τι λέει τα λέει ακριβώς όπως πρέπει. Συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι αυτό ισχύει πάντα. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Θα μου πεις τώρα, σε ενδιαφέρει να το αναγνωρίσουν, έλα όμως που με βάζει την αξία μας. Ουσιαστικά πάμε στο επόμενο στάδιο. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Αυτές τις αλήθειες αφιλτράριστες από το best seller του βιβλίου Καθρέφτης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Αυτή η πλατφόρμα η συγκεκριμένη, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια ξεχωριστή βιβλιοθήκη που έχω. Έλα λίγο να σε πάω. Πού θες να σε πάω? Να σε πάω στην Κάφτρα. Ήδη το έχετε ξεχωρίσει αυτό το τραγούδι. Το είπε η Ρία στην εκπομπή που κάναμε μαζί, στην παρέα που κάναμε μαζί της, και είναι εννοείται διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Δείξε ποιος είσαι, δείξε τι κάνεις, δείξε την αξία σου. Ακούς? Βάλε, κάτσε μην το πω τώρα και ακουστεί και κάπως, γιατί είναι περίεργος και ο καιρός, κατάλαβες, με αυτούς τους αέριδες. Ενώ δώσε ρε παιδάκι μου αυτή τη φλόγα, μάλλον που έχεις μέσα σου, ας την αναφανεί. Για να μην πω βάλε φωτιά τώρα και ακουστώ. Εννοείται, εντάξει, δεν λέμε τέτοιες κουβέντες. Δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να σου προσάψει οποιοδήποτε. Λοιπόν, άσε τη φλόγα που έχεις μέσα στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, να φανεί όσο περισσότερο γίνεται.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καθρέφτης. Όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις.

0: δόσεις διόπτρα.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Υπέροχη συνεργασία Γιώργος Τσαλίκης με το Θέμη Αδαμαντίδη στα 12 τσιγάρα. Αυτό το ντουέτο ήταν πραγματικά όμορφη έκπληξη. Εντάξει. Και επειδή ο Γιώργος είναι και δικό μας παιδί, εδώ του Σφαίρα 102,2, τον απολαμβάνεται και τα Σαββατοκύριακα, έχουμε μία περισσότερη αγάπη και αδυναμία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τι κάναμε παιδιά, ή μάλλον τι θα κάνουμε. Θα σας αφήσω λίγο να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να αφαιθείτε λίγο σε τραγούδια της παρέας που θα ακολουθήσουν από τις 10 μέχρι και τις 11. Στη δική μας την παρέα που έχουμε την Love and Rose, εννοείται, συντροφιά μας πάντα, να συντροφεύει όλα τα στρώματα της επιδερμίδας, να πηγαίνει όσο πιο βαθιά γίνεται και να ενυδατώνει, να τσιτώνει το δερματάκι μας για να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. loveandrose.com.gr, μπείτε και στο site, κάντε και σχετική εγγραφή στο mail, να σας έρχονται ειδοποιήσεις για πακέτα προσφορών και γενικά για όλα όσα κάνει η Δημητρούλα μας. Αυτό το κορίτσι μας που φέτος κλείσαμε τα 11 χρόνια στη Love and Rose. Έρε τι έχει να γίνει, χαμός. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου προς το παρόν, και γύρω στις 11 εκεί παρακάτω θα σας ξανασυναντήσω. Α! Ο διαγωνισμός για την δωρεπιταγή από το Fashion, από το αγαπημένο μου online store, τρέχει και θα τρέχει μέχρι την ώρα που θα πούμε αντίο. Οπότε γράφετε Five Fashion και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 693 610 1022. Εντάξει.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Λένα Ζευγαρά.

0: Αν θέλεις να απολαύσεις όσα ζήσαμε παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Λένα Ζευγαρά, μπες στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα

0: Λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

σπάσμα.

Μωρέ, καλώστα μου για να σας πω αντίο. Προσωρινό αντίο είναι αυτό, γιατί εγώ γενικά δεν τρελαίνομαι να λέω αντίο. Θυμάμαι από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή, όταν τελειώνουν οι διακοπές και έφευγα από το χωριό είτε της μαμάς είτε του μπαμπά, και έτσι ετοιμάζανε οι φίλες μου και γενικά ήμασταν, συνήθως έφευγα εγώ πάντα πιο νωρίς από τα υπόλοιπα παιδιά, οπότε πάντα μου ετοιμάζανε κάτι το προηγούμενο βράδυ. Καλά, την επόμενη μέρα θέλω να σας πω ότι επειδή το χωριό ήταν πάρα πολύ και είναι πολύ μικρό, τον μπαμπά ιδίως, μου κλείναν τους δρόμους, είχαν σκάσει μέχρι και το λάστιχο από το αυτοκίνητο του μπαμπά μου, γινόντουσαν πολλά ευτράπελα προκειμένου να μην φύγω. Εγώ από την άλλη δεν χαιρετούσα κανέναν και πάντα ήταν το παράπονο από τις φίλες μου, ότι αμάν ρε Σιράνια, μου κακοφαίνεται πάρα πολύ να χαιρετάω κόσμο και πολλές φορές μπορεί να φύγω από ένα μέρος χωρίς να πω αντίο. Ενώ κανονικά κάποιοι λένε ότι πρέπει να χαιρετιόμαστε συνέχεια και να χαιρετιόμαστε και πιο αισθαντικά, γιατί λέει δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί αύριο. Όχι, δεν θέλω εγώ τέτοια να σκέφτομαι. Όλα καλά θα είναι, εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα όλοι, αφού θα προσέχουμε. Εντάξει, να είστε καλά. Σας περιμένω το αύριο στην Κίθνο. Σήμερα στο Λουτράκι μας, λόγω καιρού, το ακυρώσαμε, μην νομίζετε, ξεκίνησα κι εγώ νομίζοντας ότι θα πάω, αλλά μετά αλλάξαν τα πλάνα μας. Δεν πειράζει, θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το Λουτράκι, αλλά με την Κίθνο αύριο θα πάνε όλα έτσι όπως πρέπει και την Κυριακή εννοείται στον κουρσάρο μας. Την αγάπη μου σφαίρα μόνο, μωρέ, μόνο σφαίρα, τίποτα άλλο, εντάξει. Και αν δεν ακούτε ραδιόφωνο να μπαίνετε στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί έχουμε μια πολύ δυνατή παρέα. Ξέρω ότι την επιλέγετε για πολλές καταστάσεις. Να περάσει το όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Ξημέρω.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Hey!
9: 11 με 2 Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε.
0: Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.